0: Το 73% των ανθρώπων που έχουν δανείσει χρήματα σε φίλους ή οικογένεια περιμένουν ακόμα να τα πάρουν πίσω. Οι αστερόποι, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δανείσει είναι τα 100 ευρώ. Από όσα σου ζητούν, μας γράφει ο Αποστόλης, δίνεις πάντα το 1 τρίτο και είσαι κομπλέ.
1: Άμα σου ζητήσει ο άλλος ένα εκατοστάρικο, τι θα του πεις, πάρε 30 ευρώ και είμαστε κομπλέ.
0: Όχι, ρε, μάλλον. Ρε, αστερόποι, τα 100 ευρώ σιγά, και α μην στα δώσει ποτέ.
1: Εντάξει,
0: 100 ευρώ είναι, ρε φίλε, 100 ευρώ τα χάνει στο δρόμο. Να τώρα περπατάω και πέφτουν 100 ευρώ.
1: Θεωρία, θα σε ακολουθώ, θα είμαι από πίσω σου κάθε φορά, ρε φίλε.
2: Ευθύμης Κάλφας, αστερόπι χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Music 892.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Previously, στα κουνάδια.
3: Τι κάνετε, ρε παιδιά?
4: Καλά είμαστε, Κατερίνα.
3: Εγώ δεν είμαι καλά. Είμαι στο νοσοκομείο.
5: Τι έπαθε?
3: Γι' αυτό σα έστειλα μήνυμα να μου κάνετε την παράσταση. Έπαθα μία βαριά φλεγμονή στο παχιέτερο και έχω τσιρλωθεί.
5: Εντάξει, αυτό κλάσιμο δεν θέλει.
3: Ναι, αλλά δεν μπορώ, ρε Φάνη.
5: Εντάξει, όχι.
3: Γι' αυτό τώρα, άμα τραγουδήσω, θα μου βγει ο αέρα. Είμαι σίγουρη ότι θα το καταφέρω.
4: Πάμε.
3: Θα πω κάτι ξεσηκωτικό.
5: Πάμε, ξεσηκωσέ.
3: Τώρα καίω την καρδιά μου.
5: Καλύτερα να κλαμε. Γεια σου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
6: Dime que lo que pasa. Bebe, te pa' mi casa. Yo te espero sin nada.

0: Playman και Μαράση, featuring Ελένη Φουρέιρα. Δες τους Playman live στο Street Party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Είσοδος ελεύθερη.

0: Music 892.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Τελούλου. Τελούλου.
3: Κουκού.
4: Παντρεύτηκε για μια φίλη μου.
5: Θες. Πολύ σε κάλεσε, μπράβο.
4: Με κάλεσε.
5: Πολύ αγαπημένη φίλη σου ήταν.
4: Παιδί μου, με κάλεσε. Δεν μπορούσα να έχω πάει.
5: Δεν είσαι καλή φίλη.
4: Ποιο ξέρει.
5: Μην τραβιώσουμε κανένα γαμπρό, φοβάμαι.
4: Και...
5: Ναι, τώρα θα βγάλω και λαβράκια άμα το πιέσω ακόμα λίγο.
4: Τρεις φορές τον έχω δει όλο και όλο το γαμπρό. Τρελάθηκες.
5: Τρεις φορές είναι αρκετές αστερόπιες.
4: Ρε σταμάτα, άλλο είναι το θέμα μας τώρα.
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
7: τρού. Στο Music 892.
8: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς,
1: παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Κλέμεν και Νταμιάνο. Your girl could never. Δες τους live στο Street Party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Είσοδος ελεύθερη.
2: Move like this.

Move like this.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τα μακέρι λοιπόν ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
3: Βασανισμός του πέους.
2: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
4: Τώρα κατευθείαν και την άλλη τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου, sorry παπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
2: Πώς θα την πεις εσύ,
4: Φάνη? Ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
3: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το Μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
2: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
3: Το ηλεκτροσόκ.
2: Το ηλεκτροσόκ, πάρα
4: είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ. Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου. Τελούλου.
1: Κουκου. Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε 7 ταξίδια το χρόνο.
2: 7 ταξίδια το χρόνο.
1: Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μυστικό, θα σα πω ποιο είναι το μυστικό. Αφήστε τώρα έξω τα λεφτά και αυτά δεν παίζουν.
2: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια θα τα κλείσετε με φασόλια.
1: Με το που γυρνάω από ένα ταξίδι, κλείνω το επόμενο.
2: Μπράβο σου, Βρεσιευδημάκο μου. Αλήθεια, σα ζηλεύουμε όλοι στα αλήθεια.
1: Δοκιμάστε.
2: Ρε, δεν μου είχε περάσει το μυαλό. Μόλις γυρίσω από το ένα.
1: Να κάνεις το άλλο.
2: Να κάνω το άλλο. Δοκιμάστε. Γιατί ξέρεις, συνήθως ξεχρεώνω το πρώτο.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες. Απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
3: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
2: Ακριβώς. Κάποιος αρχίζει.
4: Και λιγότερο από ό,τι
3: φαίνεται. Έχεις δει τη Λούση. Τη Λούση την έχεις δει.
2: Ποια Λούση με το.
3: Την ταινία.
2: Την ταινία με το σκυλί, δεν είναι.
3: Όχι, με την Τζόχαν.
4: Με τη σκάση.
3: Ρε Μαρία.
4: Με το σκυλί, λέει. Και είναι με τη σκάρα τη Γιώχαστο. Καμία σχέση.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου. Τελούλου.
1: Κουκου.
2: Πηγαίνω τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα να πάρω λεμόνια.
1: Εσύ τόσα λεμόνια τι κατακάνεις.
2: Κάνω καλά. Ginger shots.
1: Τι?
2: Ginger shots.
1: Τη μάνα σου το είπε.
2: Στίβεις λεμόνια, στίβεις και ginger μέσα στο λεμόνι. Το πρωί, 8.30. 9.
1: Κάτσε και περιμένουμε. Εσύ με το που ξυπνάς πίνεις ginger.
2: Προφανώς. Το καλύτερο πράγμα είναι. Τι πίνεις το πρωί δηλαδή.
1: Τι πίνω για να ξεκινήσει καλά η μέρα. Δύο δάχτυλα τζινάκι, μια χαρά. Ένα τσιπουράκι μπορεί να το σφίξω λίγο σε σφινά γιατί δεν βγαίνει.
2: Έλα τώρα.
1: Ή κάτι άλλο, παιδιά. Αυτό που ξυπνάς και πίνεις νερό. Για ποιο λόγο.
2: Χρειάζεται το νερό. Άμα θες να πιεις 2,5 λίτρα μέσα στη μέρα, σου πρέπει να ξεκινήσει το πρωί.
1: Χρειάζεται αν έχεις πέτρα και πρέπει να την κατουρίσεις. Τα νεφρά. Μόνο γι' αυτό.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Lavie and Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Lavie and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavie and Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavie and Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 7.
1: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
6: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Music 892.
8: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper, με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία? Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζει το δικό σου legacy.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Λευτέρη, συγχαρητήρια φίλες και φίλοι. Έπρεπε να αργήσω δύο λεπτά και ο Λευτέρης πήρε την πρωτοβουλία. Δεν το έχω διαλέξει εγώ το κομμάτι σήμερα, γιατί το έχω βάλει άπειρες φορές. Αλλά ο Λευτέρης έμαθε και με συγκινείς, Λευτέρη. Με συγκινείς γιατί κατάλαβες τι έπρεπε να κάνεις.

0: χρειάζομαι, Νότι μου, σε χρειάζομαι. Καλημέρα, φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους συνεργάτες μου, τους αγαπημένους.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μανουλάκη.
0: Συγγνώμη που έχουμε από ένα δύσκολο. Μια δύσκολη βραδιά.
2: Θα μας κατασπαράξει με λίγα λόγια.
0: Όχι δύσκολη βραδιά, ψυχολογικά δύσκολη βραδιά.
1: Γιατί?
0: Φίλες και φίλοι, χτες μετά από καιρό ξαναενώθηκα με την Ελένη Βουλγαράκη.
2: Σωστά.
0: Δεν άλλαξε τίποτα, ρε.
2: Τα είπε όλα, Φάνη, τα είπε όλα.
0: Είχε όρεξη για κουβέντα χθες η Ελένη.
2: Πώς το έπαθε.
0: Δεν έβαλε γλώσσα μέσα τη.
2: Έβαλε στο μαχαίρι στο κόκαλο.
0: Τι μαχαίρι στο κόκαλο τώρα, μιλάμε, πήγε βλακία γόνατο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους. Ξέρεις ποιο ήταν το θέμα. Χτες είχαμε γυρίσματα για το συναγγελέα του Φάνη και πώς το λένε, είχα και την Ήβη Αδάμου. Και ρε παιδί μου, επειδή είμαι μαγνητοσκοπημένη εκπομπή, θέλω να ρωτήσω ρε παιδί μου και καλά. Το λέω στον άλλο, είναι η εκπομπή μαγνητοσκοπημένη, θέλω να μου κάνεις πρόβλεψη για τέτοιο. Αλλά έπαιζε την ώρα, το γυρνάγαμε την ώρα που έπαιζε Κύπρος. Και την ειδοποιούν ότι κέρδισε Κύπρος και εκεί έγινε μέσω τέτοιο χάμο.
2: Καλά, και εγώ θα χαιρόμουν χθες αν παίρναγε.
0: Γιατί? Α, θα έγινε, είχε κοκοράκι για δουλειά.
2: Τι κοκοράκι τώρα, δόξα τω Θεώ να λέμε.
0: Α, τόσο πολύ μισό.
2: Δόξα τω Θεώ και την Παναγία.
1: Και την υποστήριζες πάρα πολύ.
2: Και την Παναγία.
0: Ναι.
2: Δόξα τω.
0: Καταγγελτική είχε ο Μίτσος, κατάλαβα. Τι να κάνω. Λοιπόν, παρόλα αυτά, παιδιά, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια.
2: Εγώ δεν θα ξανασχοληθώ με τον κύριο Βίζο, είναι τελευταία
0: χρονιά. Όχι, μαντή δεν θα ασχοληθεί. Γιατί?
2: Τελευταία χρονιά.
0: Που γίνεται τουρλουμπούκι. Κάτσε να το πάρει ο Ακύλας και άμα το πάρει και ασχολείς τελευταία χρονιά.
2: Α, σε κάνανε πράγματα άσχημα.
0: Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Θα σε λέμπριτι αυτά. Λοιπόν, πάμε 21 Μαΐου, παιδιά. Μετά με αυτά και μετά άλλα. Η Καρεσιανού επιτέλους θα ανακοινώσει το νέο κόμμα. Μάλιστα, 21 Μαΐου είπε τέτοιο. Και τι δεν καταλαβαίνεις εσύ, Μίτσο, τι έγινε.
2: Ανέβασε ένα AI βίντεο μου, ρε.
0: Α, οκ, okay, είναι λίγο. Ρε, παιδί μου,
2: ήταν λίγο cringe.
0: Να πούμε στη Μαρίτη και στη γυναίκα. Πρέπει να τη βοηθήσει κάποιος εκεί πέρα. Ανέβασε ένα βίντεο με ένα. Σαν μπάπια είναι αυτό το περιστέρι.
1: Αυτό το περιστέρι είναι λίγο περίεργο.
0: Ρε, παιδί μου, ζήτησε η γυναίκα από το AI, γιατί όλοι χρησιμοποιούμε AI, ρε, παιδί μου. Ζήτησε από το AI να κάνει ένα βίντεο που πετάει ένα περιστέρι λευκό.
2: Που κρατάει ένα περιστέρι και το πετάει να πετάξει.
0: Ναι, να πετάξει. Αυτό το κάναμε. Απλά το AI το βγάλε το περιστέρι σαν πρόβατο το περιστέρι. Τεράστιο. Δηλαδή, απλά just saying. Το έκανε μπροστά από το Olympion στη Θεσσαλονίκη. Είναι λίγο κάποιο από το. Επικοινωνιακό team πρέπει να πει ότι
2: ναι,
0: ξέρω.
2: Χρειάζεται λίγο.
0: Δηλαδή, έχει ξέφυγε λίγο το περιστέρι.
1: Και επικοινωνιακό, ρε παιδιά. Και η ίδια, εγώ θεωρούσα ότι η ίδια δηλαδή έχει αυτή τη. Είναι αυτό το γούστο το εκλεπτισμένο και δεν γίνεται να μην το κατάλαβε.
0: Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται, ρε παιδί μου, πολύ ντελικάτη.
2: Ναι, φαίνεται.
0: Θέλει.
2: Ναι.
0: Εκτός και άμα το ήθελε να δώσει κάποιο μήνυμα. Τόσο, αυτό μας πειράξει τώρα. Υπάρχουν άλλα χειρότερα. Γενικά το περιστέρι να προσέξει λίγο η Μαρία Καζιγιανού, γιατί σαν να έφυγε το περιστέρι. Δηλαδή, απορώ ότι άμα ήταν υπήρχε τόσο μεγάλο περιστέρι, δεν μπορούσε να πετάξει. Εκείνο το θέμα. Από την άλλη, γίνεται χαμός. Είχαμε συνάντηση Super Mario με Super Κυριάκο.
2: Πολύ σωστά.
0: Μάριο Ντράγκη. Ξέρεις ποιος είναι ο Μάριο Ντράγκη, η Μαρία?
1: Ξέρω ποιος είναι.
0: Ποιος είναι ο Μάριο Ντράγκη, ξέρεις?
1: Ο Ντράγκη δεν είναι της Ευρωπαϊκής.
0: Όχι, είναι ο Μάριο Ντράγκη, είναι της Βαλένθια. Το σέντερ.
1: Άλλον τώρα δεν κατάλαβα καλά, εγώ. Συγγνώμη, παιδιά, νόμιζα κάποιος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγγνώμη.
0: Ο Μάριο Ντράγκη, φίλοι και φίλοι.
2: Μέσα στην Ευρώπη.
0: Με Ευρωπαίος είναι και αυτός τώρα. Ο Μάριο Ντράγκη, παιδιά. Εσύ Μίτσο, ξέρεις ποιος είναι?
2: Δεν ξέρω.
0: Ποιος είναι?
2: Πρωθυπουργός της Ιταλίας.
0: Ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας είναι, Μαρία. Ο Μάριο Ντράγκη βρέθηκε μαζί με το Σούπερ Κυριάκο. Σε ευχαριστώ, Μάριο, λέει, που πίστεψε στην επιμονή μας. What the fuck.
2: Εντάξει, είμαστε.
0: Μας έχει πουλήσει τόση φρεγάτα η Ιταλία που κλάει mind τώρα, ναι.
2: Εντάξει, μας πίστευαν τότε, λέει η Ιταλία, ναι. Ρε παιδί μου, είχε μια στήριξη. Βέβαια, πήρε ένα βραβείο πολύ μασονικό, Φάνη. Σ' αρέσουν εσένα αυτά τα βραβεία?
0: Μόνο μασονικά.
1: Ποιος αυτό?
2: Βραβείο Καρλομάγνου.
0: Εντάξει, και ο Καρλομάγνος, εντάξει.
1: Τι είναι ο Καρλομάγνος?
0: Τώρα ούτε αυτό ξέρει ποιος είναι ο Καρλομάγνος.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Ο Καρλομάγνος,
1: για πες.
0: Μαρία, τώρα δεν είναι. Το δίνουν μόνο του υποθυπουργού αυτό το βραβείο.
1: Ναι.
0: Και έχει να κάνει. Δεν αντέχω άλλο. Δεν ξέρω ποιο είναι ο Καρλομάγνος. Δεν ξέρω τι είναι το βραβείο Καρλομάγνος. Τι γίνεται εκεί πέρα. Τέλος πάντων.
2: Να λέμε κιόλας να μαθαίνει ο κόσμος. Ο Καρλομάγνος ήταν βασιλιάς των Φράγκων, ο πρώτος αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
0: Ξέρουμε τι είναι ο Καρλομάγνος.
1: Το ξέρατε δηλαδή.
0: Ο Καρλομάγνος, να ξέρεις, και μεγάλος σφάχτησε. Μιλάμε για. Έχει φάει κόσμο και κοσμάκι. Σύμφωνα με τα σγραφά. Τέλο πάντων, το πήρε και αυτό το βραβείο και τα έχει σαράσει όλα. Τι να λέμε τώρα, παντού βραβεία τέτοιο. Από την άλλη, τρομερό όμω αγέροχο Νικόλα Δένδια, ο οποίο έχει ανοίξει μπιφ με απέναντι. Για τον drone.
2: Φυσικά.
0: Μα οφείλονται, λέει, σε αφήσει εξηγήσει, λέει. Έθεσε σε κίνδυνο, λέει, την ασφάλεια της εκλογής. Σε ποιον τα στέλνει αυτά ο Νίκος Δένδιας?
2: Στην Ουκρανία προφανώς.
0: Στην Ουκρανία ή στη.
2: Βέβαια, άργησε μια εβδομάδα του πήρε να το πει. Κατάλαβε, θέλω να σου πω. Κανονικά θα πρέπει την πρώτη στιγμή.
0: Ναι.
2: Όταν εντάξει. Γίνεται κάτι τέτοιο και βρίσκει ένα drone 100 με
1: κάποιο
2: 100
1: λόγο δεν θα έχει.
2: Μέσα πυρομαχικά. Δεν το λες μετά από μια εβδομάδα.
0: Οκ, okay, δεν έπρεπε να γίνει κανένα πρώτα έρευνα, να δει τι γίνεται.
2: Την έκανε, εντάξει, το είπε.
1: Ναι. Ναι. Πώς το μάθαμε εμείς.
2: Όχι, γιατί είναι σοβαρό. Γιατί λέει δεν θέλω καν να σκεφτώ τι θα σήμαινε σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε άλλο πλοίο με αυτόν τον drone. Και σε αυτό έχει δίκιο.
0: Ναι, κοίταξε να δει. Για μένα. Αυτό το σκάσαμε τον drone αυτό. Δεν ξέρω,
2: ναι,
0: το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι αυτό το drone, εγώ μυρίζομαι είναι αυτό που λέω, ότι έχει φύγει. Ότι είναι ουκρανικό το drone, δεν σημαίνει ότι το
2: σκάφο. Κάποιοι Ουκρανοί και είπαν ότι χάθηκε, ρε παιδί μου. Σαν χάθηκε το σήμα, και έφυγε αυτό. Κάπως έτσι το είπα.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Σαν να χάθηκε αυτό, το σήμα.
0: Επειδή Μίτσο, δεν έχω κάνει ρεπορτάζ εγώ.
2: Θα το πω τώρα.
0: Πώς χάνονται έτσι τα drone, α ελπίζω να μην γίνει και με του πυράβλου αυτό. Του ξέφυγε από το.
2: Ναι. Δικό μα ήταν το drone, κάτι έγινε με τι επικοινωνίε και χάθηκε.
0: Πολύ σαφής η απάντηση των Ουκρανών. Εντάξει. Τότε γιατί. Τι εξηγεί, θέλει ο.
2: Ο Ουκρανός χειριστής το είπε αυτό, όχι ο Ζελένσκι.
0: Ναι.
1: Ότι μπορεί να συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες αυτό. Ναι. Κάτι να γίνει και να χαθεί έτσι.
0: Τέλος πάντων.
2: Από Αφρική μεριά λέει κάτι έγινε με τις επικοινωνίες και χάθηκε στον δρόμο.
0: Μπερδεύω τα σήματα. Να πούμε τώρα, εντάξει, δεν έχουν τέτοια κοσμοτέ που έχουμε εμείς το χορηγό μας εδώ πέρα να πιάνει καμπάνα. Λοιπόν, είχαμε πολύ γρήγορα, βλέπω, είχαμε λέει ψιλοπόλεμο στα Άνω Λιώσια, 80 Ρωμά με κάποιους αστυνομικούς, δαγκώματα και πέτρες.
1: Τραυματίστηκε. Ένας από την ομάδα Δίας. Τι δαγκώματα, ρε, τον δάγκωσαν.
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω τι γίνει. Δαγκώματα λέει και πέτρες τώρα.
2: Από πέτρες και δάγκωμα πήγε στο νοσοκομείο.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ξεκίνησαν, λέει, όταν εντόπισαν ύποπτο οίχημα στην περιοχή, πήγαν οι αστυνομικοί να δουν τι γίνεται. Επίσης από 80 άτομα Ρωμά, οι οποίοι σήμερα στους εξελίχθηκαν, λέει.
2: Δεν το περίμεναν, γιατί εκεί που κυνηγούσαν, ρε παιδί μου, κάποιοι ξαφνικά σκάνε 80 Ρωμά, εξήλθαν μέσα από τον καταβλισμό.
0: Ναι.
2: Και του την πέσανε.
0: Ναι, πέσαν δαγκώματα και αυτά, μηχανάκια, δαγκώσαν και μηχανάκια. Όλα καλά, ζουν όλοι. Να πούμε το ρεπορτάζ, δεν έχουμε κάτι
2: και
0: άλλο.
2: Και τρεις προσαγωγές μόνο.
0: Και τρεις προσαγωγές, από τα πότε να προλάβεις. Λοιπόν, άλλος 33χρονος Θεσσαλονίκη λέει έριχνε βαζάκια με έμφλεκτο υγρό στο σπίτι της πρώην συντρόφου του.
2: Ψύχρεμα το
0: πει. Ναι, what the fuck. Παιδιά αυτό.
1: Λέει, αυτό τα, το.
0: Ευτυχώς λέει από τα βαζάκια με το έμφλεκτο υλικό δεν προκλήθηκε φωτιά. Τι γίνεται.
1: Δηλαδή να κάνει σχέση και να μην ξέρεις μετά τι σε περιμένει αν χωρίσεις, έτσι.
0: Ναι. Και ένα. Να κλείσουμε λίγο τη βόλτα που κάνουμε γύρω από τα θέματα. Λέει εδώ πέρα κακό και το διαβάζω από γνωστό site. Απίστευτο λέει περιστατικό. Διαβάζει τώρα και λε θα ακούσει κάτι απίστευτο. Δηλαδή ξεκινάω ρε παιδί μου και λέω απίστευτο περιστατικό. Το διαβάζω το πω δημόσια γιατί είναι και φίλοι τα παιδιά που έχουν site. Από τον Γκαζέτα πέρα εκεί.
1: Ναι.
0: Και λέει απίστευτο περιστατικό λέει στα ανοιχτά Τσιτίνου. Clickbait το θέμα λέει. Και γράφει από κάτω. Ψαρά έπιασε τα δίχτυα του. Ένα υποβρύχιο. Καθόλου απίστευτο. Τι έγινε.
1: Παιδιά, πώς γίνεται.
0: Ναι.
2: Να κάνω, τι γιάψα. Ήταν δυνατή ψάρια.
1: Τα υποβρύχια δεν είναι μεγάλα πολύ.
0: Να ξέρω τι δίχτυ έχεις. Αν έχεις απλώσει δίχτυ μεγάλο κάτω, αθερινόδικτο που λέμε για τέτοιο. Λέει, έγιναν όλα λέει, όταν οι προπέλες του υποβρύχιου του πολεμικού ναυτικού μπλέχτηκαν στα δίχτυα ελληνικού ελευτικού σκάφου. Τούρκοι! Μίτσο, τώρα αυτό έγινε όντως.
2: Έγινε όντως, ναι.
0: Ναι.
2: Και πήγανε και στο σημείο να κάτσουν να το φτιάξουν αυτό το πράγμα, διότι πήρε πάρα πολλές ώρες μέχρι τώρα να το φτιάξουν.
0: Να σου πω κάτι τώρα. Άμα μπλεχτεί, να πω ότι καταρχήν είναι εσύ, Μίτσο, πραγματικά. Ξέρω ότι τα δίχτυα είναι πολύ επικίνδυνα και έχει πνίγει και κόσμος. Αλλά μπλέχτηκε στην προπέλα του.
2: Τι είναι χελώνες, είναι.
0: Όχι, άλλο θα σου πω. Ρε φίλε, υποθέτω τώρα η προπέλα από το υποβρύχιο. Ειδικά έχουμε τα καλύτερα υποβρύχια. Εμείς από τα καλύτερα υποβρύχια στον κόσμο έχουμε.
2: Ναι.
0: Και κόλλησαν οι. Δηλαδή αυτό με τη δύναμη που είχε πρέπει να τα κόψει.
2: Ακριβώς.
0: Δεν τα έκοψε από
2: τότε. Γι' αυτό σου λέω, σαν χελώνε.
0: Και κόλλησε.
1: Δεν ήταν σταθερό. Πήγαινε, δεν ήταν.
2: Πήγαινε, ρε.
0: Πήγαινε, ερχόταν. Το θέμα είναι να κολλήσει υποβρύχιο από τα δίχτυα.
1: Καλά, αυτό
0: δηλαδή,
1: το
0: άμα κάνουμε πόλεμο, τι θα γίνει.
1: Φανταστείτε τον άνθρωπο που θα το αντιλήφθηκε τον ψαρά.
0: Λέει εδώ πέρα, λέει, το ξαναπέταξε στη θάλασσα, λέει, για να μεγαλώσει το υποβρύχιο. Τίουλα. Λοιπόν.
1: Και δεν πάνε ρε παιδιά σε πολύ μεγάλο βάθος τα υποβρύχια.
0: Αυτά με κάποια ηλικία τα μαζεύουν. Άμα είναι μικρά, τα πετάνε μέσα. Καλά, η αλήθεια είναι σε πόλεμο πάλι ψαράδες θα πάνε τέτοιο. Πόσο πάει το κιλό το υποβρύχιο, δεν ξέρω η αλήθεια είναι. Πραγματικά έχουν αρχίσει τώρα εδώ πέρα σαχλαμάρα, Νίκο Κούκο κτλ. Είναι τα καινούργια στέλθα. Παιδιά, είναι στέλθα υποβρύχια. Γι' αυτό και ο ψαράδες δεν το καταλάβει τώρα. Έχει απλά.
2: Φανιδιλέσα και δεν γίνεται να δίνουμε τόσα δισεκατομμύρια σε εξοπλισμό και να μα μένουν από.
0: Δεν λες πως δεν το σήκωσε κανένας με τσαπαρί. Αρχίσανε εδώ πέρα οι ακροάτες, υποβρύχιο πλακή πεντανόστιμο. Παιδιά, γελάτε, αλλά σας λέω πάλι καλά, δεν είχε. Προσέχετε εσείς που ρίχνετε καθετή και τέτοια. Πάνω στην προπέλα υπάρχουν μαχαίρια που κόβουν δίχτυ, απλά δεν δούλευαν. Εντάξει τώρα, παιδιά, και εγώ αυτό πιστεύω τώρα. Είναι δυνατόν τώρα υποβρύχιο, ρε φίλε.
2: Μα και να μην δουλέψει,
0: δεν έχω σκάσει εγώ, και ο Μπουμπουλίνης τώρα με βάρκα. Και πιάστηκε τώρα, ζάχο ζώκανο.
1: Να σου πω αυτό που λέει ο Δημήτρη, δηλαδή. Ακόμα και αυτό δεν φτάνει που πιάστηκε, δεν δούλευε κιόλα να κοπεί από τα δίχτυα.
0: Δεν ξέρω.
2: Έχουμε δώσει δει.
0: Ρωτάει ο Σουτρή αν ήταν πελαγίσιο το. Γίνονται πολύ ωραία σούπα αυτά. Βλέπω κανένα ραφάλ, λέει να πιάνεται σε καρτέτο. Τι βλάκες, ψοφάτε για βλακία, ρε. Ψοφάτε για βλακία. Μην γίνει κάτι τώρα. Είναι αυτό, τα απομυθοποιούμε όλα. Μην γίνει τα. Δηλαδή, έπιασε ένα ψαρά σε ένα υποβρύχιο τώρα και το έχετε κάνει θέμα.
2: Ραφάλ σε καρτέτο.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς εδώ θα είμαστε. Και εφηχορός. Δεν τώρα είχε γίνει χαμός τώρα. Τέτοιο. Λοιπόν, άντε να το πιστέψει η γυναίκα του, λέει ο άλλος.
1: Όντως, θα νομίζω ότι κοροϊδεύει.
0: Λοιπόν.
2: Τι έπιασε, αγάπη μου σήμερα, υποβρύχιο.
0: Είναι σκληρό εξωτερικά, αλλά δεν θέλει πρωταβράσιμο μαξίτι, λέει. Παιδιά, ψοφάτε για βλακεία, ρε. Είσαι ψοφάτε για βλακεία. Λοιπόν, σοβαρευτείτε. Φίλες και φίλοι, εμείς εδώ θα είμαστε και εφηχρός τραγούδι. Πάρα πολύ ψωμί. Η Βουμπουλίνης η καλύτερη του σήμερα. Από ό,τι καταλαβαίνω θα.
2: Ακούσε με, σήμερα θα το δώσω όλο.
0: Okay.
2: Σου έχω φέρει ένα ρεπορτάζ που δεν το έχει κανείς. Άστα τώρα.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε πολύ λίγο. No matter what, no matter what, you...

Playman και Μαράση, featuring Ελένη Φουρέιρα. Δες τους Playman live στο Street Party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος. Είσοδος

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Και αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self-Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Εδώ πέρα διάφανο σπρέι με βιταμίνες C, E, αλουρνικό νάτριο, DHA, φυτικής προέλευσης. Θα το βρείτε εννοείται στα e-pharmacies.
1: Και παιδιά, τώρα με την αλλαγή του καιρού, γιατί μην τα βλέπετε αυτά τα σκαμπανοβάσματα, θα ζεσταθεί ο καιρός αρκετά. Μπορείτε να ανανεώσετε το look σας και παράλληλα να κερδίσετε. Μπαίνετε στο MyDay, στην ενότητα The My Rewards Coupons, βρίσκετε το κουπόνι και παίρνετε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Αφήστε, μπορείτε να βρείτε ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις. Δεν περιμένουμε λοιπόν, The My Rewards Coupons. Και πάμε και στον αγαπημένο μας δουλευταρά, στον οποίο μπορείτε να βρείτε επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών, για να δείτε με ποιον θέλετε να φτιάξετε το σπίτι σας. Κατεβάζετε τώρα το application του δουλευταρά και ησυχάσατε.
2: Και η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και συντηρητικά, είναι εδώ και γίνεται χαμός. Η ελληνική Green Cola γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Και 14 χρόνια μετά, η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Green Cola, Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λιμονάδα, Green Μισινάδα, Green Γαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Roddy Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Green λοιπόν με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε παιδιά, συνεχίζουμε. Βλέπω Μαρία εδώ πέρα, μια και είσαι και τέτοιο. Ένα Έλληνα επιβάτη του Κουραζιρόπουλου, του γνωστού με το Χανταϊό.
1: Ναι.
0: Μπήκε για αυτός αρνητικός. Άρα δεν είναι ναι, στο Αττικό βλέπω.
1: Ναι, τέτοιο. Που τον κρατάνε 42 μέρες. Α, βγήκε.
0: Όχι,
2: απλώς λέει είναι αρνητικός.
0: Είναι αρνητικός. Μπήκε αυτός, οπότε να ξέρεις, ας ελπίσουμε να
1: περάσει. Να ηρεμήσουμε λίγο.
2: Και για να ηρεμήσετε, βγήκανε και από το Κουραζιερόπουλο με τον νοροϊό. Με τον άλλον τον ιό.
0: Είναι έξω.
2: Τους βγάλανε και αυτούς τέλος από καραντίνα.
0: Ναι, Μαρία, όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, πολύ λίγο να πούμε, παιδιά, ότι προχτές είχαμε και τη συνάντηση του πρόεδρου του Τραμπ με τον πρόεδρο Xi Jinping, Κίνα και Αμερική. Πώς το διάλογο λέγεται. Όλα καλά, Μίτσο, από τη βία. Ο Κινέζος, λέει, πρωθυπουργός, λέει, δεσμεύτηκε να βοηθήσει και το Ιράν, λέει, να αγοράσει αμερικάνικο πετρέλαιο και 200 Boeing 737. Αν κατάλαβα καλά, τα βρήκανε. Τι φάση, δεν κατάλαβα, θα σταματήσει ο πολέμος.
2: Όχι, τα βρήκανε. Πώς δεν τα βρήκανε, πολύ καλά πήγε.
0: Τα βρήκανε χωρίς να σταματήσει ο πόλεμος.
2: Χωρίς να σταματήσει ο πόλεμος.
0: Α, ωραία, ωραία.
2: Είπαν ότι πρέπει να σταματήσει, θα το πούν και οι Κινέζοι δηλαδή.
0: Μπράβο,
2: ναι. Το έχουν πει.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Θα του αγοράσουν και, και αμερικανικό πετρέλαιο.
0: Ωραία, φίλοι μας.
2: Και 200 Boeing.
0: Βάλε και 200 Boeing να
1: πάνε.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί η Κίνα να αγοράσει στρατιωτικό εξοπλισμό από την Αμερική?
0: Ναι, φίλε, άμα είναι να αγοράσει που βρήκε από εμάς. Εντάξει, γενικά το να πει στο αλλού βάλε και 200 Boeing είναι μια κίνηση καλή. Δείχνει.
2: Αλλά γιατί η Κίνα, α πούμε, υποτίθεται είναι η νούμερο 2, αν δεν είναι η νούμερο 1 χώρα, επειδή μου στρατιωτικό εξοπλισμό να αγοράσει από την Αμερική.
0: Μπορεί να τα πάρει και να τα.
2: Που είναι αντίπαλοι του.
0: Ναι, μπορεί να τα πάρει. Ναι, και εγώ αυτό το περίμενα.
1: Τι να δείξει δηλαδή καλή διαγωγή, ότι και καλά τα βρίσκουν.
0: Βάλε μου και 200 Boeing, ρε παιδί μου.
2: Εκτός αν τα πάρει για να τα σπάσει και να δουν τι εξοπλισμό έχουν αυτοί.
0: Και θα μπορούσε να πάρει ένα. Όχι, δεν χρειάζεται να πάρει 200.
1: Κάτι σε κίνηση.
0: Να πούμε βέβαια ότι τα Boeing, Μίτσο, δεν είναι αεροπλάνα πολεμικά.
2: Επιβατικά είναι. Επιβατικά είναι.
0: Δεν είπα ότι θα πάρει η Chinook. Αλλά και πάλι, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να φτιάξει την φτιάχνητικά τη.
2: Έχουν, δεν έχουν.
0: Βέβαια, νομίζω δύο είδη δεν είναι. Airbus και Boeing δεν είναι. Είναι εταιριών, νομίζω τα Airbus και τα Boeing, δεν ξέρω τι άλλο πετάει. Πολιτικά αεροπλάνα, ναι, Δημήτρη.
2: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, να δούμε πώς θα πάει. Σταματήστε ρε με τις βλαγίες. Προχωράμε, παιδιά.
2: Φτάσε καλά πάντως.
0: Νομίζω ότι όλα καλά θα πάει. Έχουμε Elon Musk. Παιδιά, πότε βγαίνει η Οδύσσια του Christopher Nolan, Μίτσο?
2: Το καλοκαίρι βγαίνει. Το καλοκαίρι βγαίνει.
1: Καλοκαίρι.
0: Σήμερα λέει ο άλλος, το καλοκαίρι λέει ο άλλος. Ιούνιο βγαίνει. Καλά, Ιούνιο θα πάμε να βγάζουν ταινίες Ιούνιο.
2: Εντάξει, φιλέ. Οδύσσια σου λέει, έχει θάλασσα μέσα, καράβια, καλοκαίρι.
1: Στο θερινό.
0: Ναι, βγήκε. Τι λέω.
1: Όχι, παιδιά, λέω για πλάκα το είπα.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Ηρεμήστε.
2: Εμένα μου άρεσε.
0: Δεν μπορεί να την παρακολουθήσω τη Μαρία το πρωί. Θα μου πει αν μπορεί να είναι καλύτερα, όχι. Λοιπόν, ο Elon Musk βγήκε και έκανε. Πώς το λένε. Έβαλε χέρι στον Όλαν τώρα για την Οδύσσια. Λέει,
1: έκραξε κοινό.
0: Ναι, έκραξε. Λέει η Οδύσσια, λέει το κρούσε με τον Όλαν, προσβάλλει την Ελλάδα.
2: Ναι, το είπε.
0: Δεν προσβλήθηκε η Ελλάδα και δεν προσβλήθηκε ο. Τι, για ποιο λόγο προσβλήθηκε, τι θέλει.
2: Θα σου πω γιατί. Γιατί βάλανε στο cast.
0: Ναι.
2: Να κάνει την ωραία Ελένη η Ντόκο, πώς λέγεται στο
1: η...
2: μικρό.
1: Δεν θυμάμαι το μικρό.
0: Α, ηθο... ναι, η μαύρη ηθοποιός.
2: Η οποία είναι μαύρη, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο έχει γίνει καιρό τώρα ο Έλλον Μασκ.
0: Η οποία είναι και κούκλα, έτσι,
1: μεταξύ μας. Ναι.
2: Δεν θύχθηκε μόνο γι' αυτό. Θύχθηκε αλλά και για την επιλογή που κάνανε να κάνει τον Αχιλλέα.
1: Α.
2: Την η κοπέλα που έγινε άντρας. Ναι. Δεν θυμάμαι όμως πώς είναι το όνομά της τώρα, γιατί μου διαφεύγει.
0: Βάλαν κάποιον τρανσέξο να κάνει τον.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε.
2: Ηθοποιός που πήρε στο Umbrella Academy, ρε. Που ναι. Ήταν ο Elliot Page και έγινε Ellen. Ήταν Ellen και έγινε Elliot. Ο Elliot Page.
0: Το θέμα είναι, παιδιά, τώρα ό,τι και να είναι, δηλαδή και μαύρη να είναι η ωραία Ελένη. Και τρανσέξουαλ να είναι αυτό. Η Πέρση τον ήπιανε. Από εκεί πέρα τι μας
2: σου λέει, παιδί μου, και καλά ότι ο Αχιλλέας που ήταν το υπόδειγμα δύναμης, ψηλός, όμορφος, αρενοπός, τόσο δυνατός, και καλά ότι τον κάνει, ρε
0: παιδί μου. Τους έκανε πέρα τους Τούρκους, γιατί Τούρκοι ήταν. Τους έκανε. Τώρα τι μας ενδιαφέρει εμάς άμα είναι τη χρώμα.
1: Εγώ δεν κατάλαβα τώρα γιατί ο Elon Musk έτσι τα πήρε.
2: Ο Τζόνι που ασχολείται με τις ταινίες και κάνει τις μεταφορές, αυτός στο TikTok που είναι πολύ γνωστός, έδωσε μια ωραία, πολύ ωραία απάντηση να τη δείτε. Γιατί λέει ότι αυτός ο Τζόνι που σου λέει είναι πολύ γνωστός, σίγουρα τον έχεις δει. Στο TikTok που ασχολείται ένας με το τσουλούφι, το λευκό που ασχολείται. Με
0: είπε
2: στην ουσία, ρε παιδί μου, ότι δείχνει τον Αχιλλέα λογικά στον κάτω κόσμο που συναντάει τον
0: Οδυσσέα. Και στον κάτω κόσμο ο Αχιλλέας γίνεται τρανσεξουαλ.
2: Ναι, όχι, όχι, ρε φλάκα. Απλώς στον κάτω κόσμο και καλά ο Αχιλλέας σου δείχνει ότι έχει χάσει τις δυνάμεις του. Δεν είναι αυτός που ήταν.
0: Και
2: είναι
0: νεκρός.
2: Όχι, απλώς μπορεί να είναι πιο αδύναμος.
1: Τι σχέση έχει τώρα αυτό,
2: το θέλω να σου πω.
1: Ναι, τι σχέση έχει αυτό.
0: Έχω, παιδιά, θα το πω αυτό. Έχω δει τρανσεξουαλ. Γιατί εγώ σου ξαναπεί τώρα, έχω δει τρανσεξουαλ. Μπαίνω πάνω από τη συγκρού. Ξέρεις τι μπουνιές. Έχω δει τρανσέξουαλ να δίνει μια χαρά δύναμη. Έχουν, δεν χάνουν καθόλου το.
2: Ο συγκεκριμένος δεν είναι, ρε παιδί μου, μειώδης όμως, ο Elliot Page.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ο οποίος μου αρέσει και πάρα πολύ. Δηλαδή, σαν ηθοποιός, είχα δει και μια σειρά φοβερή με τον Elliot Page.
2: Το πρέλακάντε.
0: Ναι, αλλάξε συζήτηση, λέει ο Γιώργος. Θύχθηκε.
1: Γιατί βρε Γιώργο.
0: Να σου πω κάτι, παιδιά. Εμείς κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Σε αυτά τα θέματα είμαστε, μας απασχολεί τι έγινε με τους Τούρκους απέναντι.
1: Αυτό είναι.
0: Τρανσέξουαλ ή όχι, εμείς είμαστε το αποτέλεσμα. Άλλαξε το αποτέλεσμα του πολέμου.
2: Όχι.
0: Πήγαμε απέναντι.
2: Πήγαμε.
0: Τους κάναμε όπα.
2: Τους κάναμε.
0: Δεν με απασχολεί από εκεί πέρα τι γίνεται. Λοιπόν.
2: Απλώς και σε μένα, μου φάνηκε περίεργο, παιδί μου, πώς όντως βάλανε. Όχι για τον Αχιλλέα, για την ωραία Ελένη, πώς επέλεξαν, παιδί μου, μαύρο ηθοποιό. Δηλαδή, μου φαίνεται περίεργο.
0: Και σας έχω ξαναπεί.
1: Δεν ξέρω, ο Νόλαν δεν ξέρει τι έχει στο μυαλό του. Δεν είναι και το μυαλό του Νόλαν.
0: Πάλι τα ίδια. Όταν. Ρε παιδιά, κοιτάξτε, το έχουμε ξαναπεί τώρα, θα σα κάνω διάλεξη τώρα επίπεδου
2: που βολεύει. Κύριε καθηγητά. Παιδιά,
0: γιατί είχε δει ο Όμηρος την Ελέα Ελένη. Ο Όμηρος την Ελέα Ελένη την τοποθέτησε στο μυαλό του όπως φανταζόταν το κάλος.
1: Ναι,
0: εντάξει,
2: ναι, αλλά το κάλος εκείνης της εποχής ήταν αυτό. Αυτό θέλω να σου πω στην Ελλάδα. Όσο γνωρίζουμε τουλάχιστον.
0: Ωραία.
2: Δεν υπήρχαν.
0: Ο Όμηρος λοιπόν στο δικό του έργο έβαλε την ωραία Ελένη όπως με τα χαρακτηριστικά. Ο Νόλαν στο δικό του έργο φαντάζεται την ωραία Ελένη έτσι. Δηλαδή είναι τόσο τραγικό. Δεν πάω να παίξω, να το παίξω.
2: Όχι,
0: καλά, να σου πω, μην τρελαίνεσαι τώρα. Είναι, τους βάζει όλους μέσα, λέει. Ναι, Γιάννη, είσαι τραγικός. Ακριβώς, τα έχω ξαναπεί. Ο Όμηρος άφησε την ωραία Ελένη. Φανταστούμε ο καθένας. Τώρα, άμα γουστάρει τώρα τη συγκεκριμένη ο Νόλαν, δεν καταλαβαίνω. Ρε, δικό το έργο είναι. Ναι, το καλύτερο casting είναι. Έβαλαν τον Travis Scott να παίξει ραψοδό. Έλα, όντως, παίζει το ραψοδό, ο Travis Scott.
2: Αυτό δεν το.
1: Ούτε και εγώ το ξέρω.
2: Ξέρω.
0: Ναι,
1: όντως,
0: ναι.
1: Έτσι το στέλνετε.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα σου λένε ότι είσαι, κάνω,
1: τώρα σου λένε ότι είσαι και αντιφατικός, έτσι. Από τη μία Ελλάδα πορωμένος και αυτά, και από την άλλη είσαι open mind.
2: Εντάξει, άλλο αυτό όμως.
1: Ναι, ναι. Λέω ότι του λένε.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, επίσης ο Elon Musk τώρα τι ζωή τραβάει. Δηλαδή, να σου πω, ωραία. Να βγει κάποιο και από την Ελλάδα το καταλαβαίνω να έχει μια αντίθετη. Ο Elon Musk τι ζωή τραβάει τώρα. Τι θέλει, ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε θέματα που μπορώ να καταλάβω. Έχουμε. Τι. Ο Travis Scott παίζει το ραψοδό,
1: Ναι.
0: Έλα ρε εσύ. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να πω κάτι. Αν ο Travis Scott έπαιζε το ραψοδό, θα έβγαινε. Δηλαδή, ήταν μόνο αυτή η αλλαγή. Θα λέγει κανένα τίποτα. Θα λέγανε και μπράβο. Τέλος πάντων. Τι θέλω να πω. Έχουμε Μουντιάλ το καλοκαίρι. Και ακούστε τώρα δίδυμο που θα εμφανιστεί στο opening του Μουντιάλ. Εδώ είμαστε. Σακίρα Μαντόνα.
1: Σακίρα Μαντόνα.
0: Στο τελικό, θα εμφανίσουν στο τελικό του Μουντιάλ στο ημίχρονο. Τι Super Bowl, τι. Θα φωνάζει άλλη
1: από εκεί. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Πραγματικά θέλω να πω ότι. Ρε παιδί μου, ψιλογερούτζε τώρα. Δηλαδή, θα πω ότι.
1: Τι ψιλογερούτζε.
2: Σακίρα, έφερε και 2 εκατομμύρια κόσμο ρε στη Βραζιλία.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι.
1: Κάτσε, δεν τη λέει Σακίρα.
0: Τι Σακίρα, δεν λέει Σακίρα. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι αυτό τώρα είναι τελικό Super Bowl του 2000. Του 2005, ξέρω εγώ. Εντάξει, άλλο και τώρα Μαντόνα. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, αυτό ο συνδυασμό είναι.
2: Εντάξει, η Μαντόνα βγήκε τώρα και στο Κουατσέλα μαζί με τη Σαμπρίνα.
0: Εντάξει, στο κοινό σου με το σπάσο, ναι.
2: Δεν είναι το δικό μου. Μαζί με τη Σαμπρίνα την Καρπλέντερ. Το δικό σου είναι. Με το σπάσο. Σαμπρίνα την Καρπλέντερ. Οπότε το έδωσε λίγο, το θυμήθηκε λίγο.
0: Ναι. Αλλά μια και λέμε αθλητισμό, πάμε και πολύ γρήγορα πέρα στην Ιταλία, στη Σικελία για την ακρίβεια. Έγινε, παιδιά, είχαμε αγώνα, λέει, ο οποίο το χαρακτηρίζει σαν παράνομο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Φαντάζομαι για τα άλογα. Είχαν υποδρομίες με άμαξες. Ξέρετε, το οποίο υπάρχουν υποδρομίες με άμαξες. Υπάρχουν. Άμαξη, ξέρεις, τα αμαξίδια.
1: Τα μικρά δεν είναι πολύ.
0: Ναι.
1: Από πίσω.
0: Απλά λέει παράνομος, λέει, αγώνας με άλογα και Καλάσνικοφ.
1: Έλατε, τι παράνομο, παιδιά.
0: Μίτσο, τι έγινε πέρα στη Σικελία.
2: Είναι παράνομες υποδρομίες στην ουσία.
0: Με Καλάσνικοφ, δηλαδή δεν μπορώ να πάρω το Καλάσνικοφ μου ένα άλογο και μια άμαξα και να βγω έξω.
2: Στην ουσία δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο, μάλλον για το προβάδισμα. Δηλαδή, προσέξτε τι γίνεται. Έχουν αυτοί κανονικά με τις άμαξες και τα άλογα. Βάζει στοιχήματα, σε ποιο θα βγει πρώτο, το 7, το 8, το 9. Και όποιο είναι μπροστά, πάνε μπροστά μηχανόβοι και ρίχνουν το Καλάσνικοφ στον αέρα.
0: Α, δεν είναι για να σημαδεύει ο ένας οδηγός τον άλλον. Αν σε περάσω πρώτο.
2: Όχι, ρε. Όχι.
0: Σαν το Super Mario Kart.
2: Όχι.
1: Και τι νόημα έχει τότε να βαράς με το Καλάσνικοφ στον αέρα.
2: Τουλάχιστον στο βίντεο που έχει δοθεί στην Ελλάδα.
1: Για μένα φαντασμαγωρικό.
0: Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Μαρία, συγγνώμη τώρα, θέλει ένα φίλο. Η Μαρία λέει είναι σαν τη Σακύρα ηλικιακά, φαντάζομαι.
1: Φαντάζομαι έτσι.
0: Πόσο χρόνο είναι η Σακύρα. Ότι η Σακύρα είναι έτσι και εσύ είσαι έτσι.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου. Γιατί πώς είναι η Σακύρα και πώς είμαι εγώ, δεν κατάλαβα. Δηλαδή.
0: Τη Σακύρα δεν την έχω δει από κοντά, δεν μπορώ να κρίνω.
1: Α, γι' αυτό. Ναι, αλλά επειδή πέσει η Σακύρα.
0: Και εσύ,
1: είναι...
0: άμα βαφτεί και άμα. 49 είναι η Σακύρα.
1: Ωε, παιδιά, δεν είμαι, με περνάει. Τρία χρόνια.
0: Κοίτα, φάτσα που την περνάει και τρία χρόνια. Εσύ, Μαρία, σοβαρά τώρα. Άμα τώρα...
1: Έλα πάλι τώρα, πες τι με μένα τώρα θα ασχοληθούμε.
0: Σοβαρά τώρα. Αν εσύ τώρα πέσουν απάνω σου, η καλύτερη make-up artist, πέσουν αυτό απάνω. Ναι. Δεν βγαίνει εσύ να κάνει. Πώς το λέτε.
1: Πες τα ρε, Σιφάνη.
0: Εγώ τα λέω, αλλά
1: δεν. Πες τα, σε παρακαλώ. Ποια Σακύρα τώρα μπροστά μου.
0: Ναι, ναι.
2: Να αλλά... πούμε ότι αυτό με τα άλλα.
0: 67 η Μαντόνα. Μήπως να πάμε προς τα εκεί καλύτερα.
1: Βρε. Πες ρε Δημήτρη, άρχισε τώρα.
2: Αυτό με τα άλογα να πούμε ότι γίνεται από το 98 μέχρι και το 24, ξέρανε. Πρόσεξε.
1: Α, γίνεται από τόσο παλιά.
2: Από τόσο παλιά και έχουν πιάσει φάνη, έχουν κατασχεθεί 29
0: τώρα,
2: άλογα
0: τώρα,
2: και ένα πόνι.
1: Το πόνι γιατί ρε παιδιά.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω γιατί. Ήταν οπλοφοβικό. Αυτή τώρα στη Σικελία εκεί πέρα. Είναι τώρα που έχω καταλάβει. Επειδή η Σικελία τώρα ξέρει δεν είναι καλά στα μυαλό. Είναι σαν κάτι χωριά στην Κρήτη, ρε, που είναι άβα. Εκεί πέρα τώρα είναι δικά του κράτη τώρα και κάνουν ό,τι θέλουν. Εντάξει, λογικό είναι τώρα. Είναι σαν να παίζουν. Πάνε για κυνήγι τσίχλα με μπαζούκα που πάνε στην Κρήτη.
1: Α, τόσο καλά.
0: Ναι. Λοιπόν, προχωράμε, παιδιά. Πάμε στην. Πώς το λένε, στην Κορέα, αν δεν κάνω λάθος. Στην Ιαπωνία. Η αποκοινωνική κουλτούρα, το έχω ξαναπεί, οι Ιάπωνες είναι πάρα πολύ μπροστά σε πολλά πράγματα. Υπάρχει εκεί πέρα μια η αντίστοιχη, πώς λέμε εμείς, αναβίση. Όχι, αναβίση, πώς λέμε. Πιο νέα ηλικία, πώς λέμε, Μαρσό.
2: Ναι, μπράβο. Έτσι, ναι.
0: Τέτοιο, έχει ξεφύγει η φάση.
2: Εκείνη η Χαρίντα Ματσουμότο.
0: Η Χαρίντα Ματσουμότο, επειδή ο Δημήτρης είναι της Ιαπωνικής κουλτούρας. Όπου εκεί πέρα, παιδί μου, ο κόσμος, όταν υπάρχει κάποιος καλλιτέχνη, τρελαίνονται οι Ιάπωνες. Δηλαδή, μπορεί να είναι, λέμε, σοβαροί, αλλά τρελαίνονται. Και η καλλιτέχνητα αυτή είναι η μόνη, λέει, που αφήνει, λέει, τους θαυμαστές της να μυρίζουν τις μασχάλες της.
1: Να μυρίζουν τις μασχάλες της.
0: Εγώ αυτό το καταλαβαίνω. Το θέμα είναι.
1: Τι το περίμενε, πού το καταλαβαίνεις αυτό, γιατί το καταλαβαίνεις.
0: Όχι, θα σου πω γιατί το καταλαβαίνω. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, αν έρθει κάποιος που πει Φάνη να σου μυρίσει το μασχάλι. Πες το καταλαβαίνω. Το θέμα είναι πώς. Δηλαδή, η ανάγκη του να θαυμάσεις κάποιον. Πες γιατί καλλιτέχνη. Δηλαδή, πω τι τραγουδιστάρα είναι αυτή, ας το μυρίσει το μασχάλι. Δηλαδή, η ανάγκη του οπαδού να μυρίσει το μασχάλι, την καταλαβαίνω τώρα. Από ευγένεια η κοπέλα μπορεί να πει εντάξει, μύρισε. Και εσύ, άμα έρθει κάποιο στον δρόμο και σε ακούει από τα κουνάβια, Μαρία, μπορεί να μυρίσει το μασχάλι σου, σε λατρεύω. Σε ακούω κάθε πρωί, μπορεί να μυρίσει το μασχάλι σου. Τι θα του πει, από ντροπή θα του πει μύρισε, ρε φίλε.
1: Δεν θα του πει, είναι δυνατόν. Θα του πει μύρισε, όντω.
2: Εσύ, ξέρω εγώ. Εγώ θέλω να σου μυρίσω τα γενετικά όργανα, του πει μύρισε.
0: Τι να κάνω, Ζήμα.
1: Να ευχαριστήσει το θαυμαστή δηλαδή.
0: Αυτή,
1: θα του πεις, δεν υπάρχει κάποιος λόγος.
0: Εγώ είμαι υποτακτικός, γιατί καταναγνωρίζω ότι οι ακροατές και οι ακροάτρες μας έχουν εδώ που μας έχουν. Θα έρθει κάποιος να μου πει.

0: άντε, θέλω να μιλήσω μαζί σα.
1: Εγώ, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Πάντως, αν κάποιο ή κάποια από εσά μου ζητήσει να κεράσω μασκάλι στον δρόμο, θα το κάνω και θα το κάνω με μεγάλη χαρά. Και είναι ο τρόπο μου να σα ευχαριστήσω που μα ακούτε. Λοιπόν,
0: με τη μασκάλι.
1: Αν μου ζητηθεί, λέει, είπα Μαρία, δεν είπαμε το ζόρι να του σηκώσω μασκάλι, το άλλο να το κουλήσω.
2: Ξέρει γιατί το ξεκίνησε αυτό. Γιατί? Το ξεκίνησε γιατί δεν πήγαινε καλά. Είχε πέσει και λέει ότι περισσότεροι από αυτού του καλλιτέχνε κερδίζουν λιγότερα χρήματα από έναν μέσο υπάλληλο γραφείου και γι' αυτό τον λόγο ξεκίνησε να το κάνει αυτό και από τότε γεμίζει τα μαγαζιά.
0: Τι εννοεί από τη μασχάλη ξεκίνησε και γέμισε μετά τα μαγαζιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όσο του έλεγε όχι στη μασχάλη δεν.
2: Όχι. Ναι.
0: Α, καλά, δεν πάνε καλά εκεί πέρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε, παιδιά, πολύ γρήγορα. Βλέπω εδώ πέρα ότι αλλάζουν τα διπλώματα, όλα τα διπλώματα οδήγησης. Μίτσο, τι έχουμε, για λέγε. Τέλος, λέει, το λάδωμα και το γρηγορόσημο.
2: Τέλος το λάδωμα.
1: Είναι δυνατόν τώρα να μας κόψουν, δηλαδή. Ένα πράγμα είχαμε εδώ πέρα. Να ξέρουμε, βλέπω το Λευτέρη. Ό,τι υπάρχει σε δημόσιο φορέα, τον έχεις παρακάμψει. Είναι δίπλωμα οδήγησης, στο έχουν πάρει. Είναι στρατός, δεν έχεις πάει. Τι έχεις κάνει κάτι το οποίο να δεις κάτι με το σπαθί σου. Όχι, ωραία. Για λέγε.
2: Λοιπόν, βγήκε Ρουφιάνος και για το λάδωμα. Report ipime.gr. Μπαίνεις μέσα και κάνεις την καταγγελία σου και ανώνυμα κιόλας. Δηλαδή, τύπου πήγα στο
0: φάνη που είναι
2: στο Κοροπή.
1: Ωραία, να κάνω εγώ τώρα ανώνυμη καταγγελία. Ο Λευτέρης και ο Μπουλίνης δεν έχουν πάει στρατό.
2: Αυτό που κολλάει τώρα.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει με το δίπλωμα.
1: Γιατί δεν έχει. Ναι, κάνω φιάνη λίγη, δεν είναι κι αυτό.
0: Δεν είναι γενικό ρουφιάνη.
2: Μιλάμε για δίπλωμα.
1: Ναι. Μα ακούει η αστυνομία. Μα ακούει η αστυνομία και το Λευτέρη δεν το θέλουμε, λέει. Ούτε ο
0: Μπουλίνη.
1: Έχουν πάρει άκυρο από στρατό.
2: Μένα μου στέλνει μήνυμα συνταγματάρχη γιατί καλημέρα.
1: Καλημέρα να πω στον είναι και λοχαγό σου. Πού τον έχεις λοχαγό, με άκουγες στο ράδιο. Ωραία, περνάμε. Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι, ερχόμαστε. Γεράσιμε, καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Πλακό μου, τροφίσονα!
4: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
7: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
8: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
7: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
8: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
7: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
8: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
7: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
9: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
10: Music 892. Jumbo.
11: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα

0: και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο esongo.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Καθρέφτης. Στις σχέσεις πολλοί νομίζουν ότι κερδίζει όποιος αγαπά περισσότερο, αλλά η ζωή δεν λειτουργεί έτσι. Στις σχέσεις κερδίζει συχνά όποιος πληγωθεί τελευταίος. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
3: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
5: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Θα μπείτε, παιδιά, στο MyDay, στην ενότητα MyDay Rewards Coupons. Εκεί, παιδιά, έχει τρομερές εκπτώσεις. Έχει 20%, μία από τις εκπτώσεις στις φορές που έχει. Και τις προσφορές είναι 20% έκπτωση στο About You, παιδιά. Έχει έκπτωση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τη Ferry Scanner. Και κληρώνει κουπόνια για e-food. Χάμος, μπείτε τώρα στο MyDay, στο My Reward Coupons, να τα δείτε όλα. Και μην ξεχνάμε ότι μαζί μας και η Σποταγουλάρα 10 χρόνια λειτουργίας κλείνει και το γιορτάζουμε μαζί, παιδιά. Έως 2.600 ευρώ έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα θα βρείτε για να το γιορτάσετε και εσείς μαζί με τη Σποταγουλ. Θα αγοράσετε δηλαδή το όχημα που πήρατε από αυτούς και μπορείτε να... πώς το λένε, να αποπληρωθεί το δάνειο, παιδιά. Ακούσαν τι έχουν κάνει. Για να αποκτήσει πιο εύκολα και οικονομικά το αυτοκίνητο που θέλεις, έχεις και εγγύηση επαναγοράς. Ακούστε, για να δείτε, για να έχεις μία λύση αν κάτι δυσκολέψει στο μέλλον. Δηλαδή, η Σποταγουλ αγοράζει το όχημα που πήρες από αυτούς τους ίδιους και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. Μπείτε στο σποταγουλ.gr ή πηγαίνετε Λεωφόρος Πατών 17ο χιλιόμετρο στην Παλίνη για να βρείτε το καινούργιο σας αυτοκίνητο.
1: Πάμε και σε κάτι λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στα βραβεία Νανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation, με εμπνευστή φυσικά τον Στέλιο Χατζηιωάννου, τα οποία επιστρέφουν, παιδιά. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθρο 300.000 ευρώ. Φυσικά, ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες, γιατί γενικά ο Στέλιος αναζητάει δυναμικούς νέους επιχειρηματίες, όπως ήταν και ο ίδιος. Προηγούμενοι νικητές απέδειξαν όλη την καινοτομία ότι υπάρχει στην Ελλάδα. Ferry Hop, Boil Shop και πολλές άλλες ακόμα. Αν είστε λοιπόν έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείτε να συμμετάσχετε. Για περισσότερα μπαίνετε στο stelliosfoundation.gr. Και πάμε λοιπόν, αν σκέφτεστε να αλλάξετε τα μαλλιά σας, να τα δυναμώσετε ή να τα πληθύνετε, τότε Seneca Medical Group, η νούμερο 1 κλινική μεταμόσχευση μαλλιών στην Ελλάδα, και κάθε περιστατικό σε Seneca είναι μοναδικό. Γι' αυτό λοιπόν προσφέρει εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας. Να ξέρετε ότι οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς και εξειδικεύεται στις θεραπείες τριχόπτωσης με φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Κλείστε σήμερα δωρεάν διάγνωση και μάθετε ποια είναι η κατάλληλη για εσάς, μπαίνοντας στο senecacamp.com ή καλέστε στο 210-61-08-022.
2: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, την Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως και τις 9 το βράδυ θα είμαστε, παιδιά, με τη La Vie en Rose στο κατάστημα Συνερμού 37. Ελάτε λοιπόν να ανακαλύψουμε μαζί τα υπέροχα προϊόντα της La Vie en Rose και δεν θα φύγετε και μάδια χέρια, όπως σε κάθε live. Για ένατο επεισόδιο 9, έτσι. Ένατη φορά ενώνουμε τις δυνάμεις μας.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι. James Bob και πάμε σε ζώδια.
3: Άστρα και...
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Σήμερα τι θες, κανονικά ζώδια ή θες πρόβλεψη για...
0: Όχι, σήμερα τι είχαμε πει. Σήμερα έχουμε πει... Σήμερα
1: πρόβλεψη
0: πει,
1: δεν είναι.
0: Πρόβλεψη γιατί για Eurovision.
2: Ναι,
0: αύριο δεν
2: είναι.
0: Σήμερα με ρωτάς τώρα, πρόβλεψη για Eurovision. Δηλαδή, όλος ο κόσμος το περιμένει. Είναι δυνατόν. Πήγες να πεις κανονικά ζώδια.
2: Πήγα να πω κανονικά. Ναι.
0: Κακός τώρα θα πεις κανονικά, θα πεις κανονικά την πρόβλεψη για τα ζώδια. Για τα Eurovision.
2: Βάλε από πίσω.
0: Ναι.
2: Θα αλλάζουμε όλο το πρόγραμμα.
0: Ναι, μα είναι δυνατόν τώρα, ντροπή. Πάμε.
2: Παιδιά. Έβαλα κάτω τους αστρολογικούς χάρτες, έβαλα τα πάντα κάτω, εξέτασα πολύ προσεκτικά όλους τους συμμετέχοντες, όλους τους διαγωνιζόμενους για το τι ζώδιο είναι και ποιος ευνοείται περισσότερο και σας έχω φτιάξει την τελική δεκάδα βάση ζωδίων. Η οποία διαφέρει πάρα πολύ με τα προγνωστικά και τις στοιχηματικές. Πάρα πολύ.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Λοιπόν, αρχικά θέλω να σας πω...
0: Να πούμε ότι ο Δημήτρης προέρχεται ήδη από μια... άσχημη αλλά σωστή πρόβλεψη με τον Παναθηναϊκό.
2: Πολύ σωστά.
0: Πάμε τώρα να πάμε για Eurovision, λέγε.
2: Λοιπόν, αρχικά θα πω ότι δεν είναι η δική μου δεκάδα, δηλαδή εγώ δεν θα έβαζα έτσι τα 10 τραγούδια.
0: Εσύ τα ζώδια λες.
2: Εγώ λέω.
0: Τα άστρα, μάλλον.
2: Τα άστρα.
0: Ναι.
2: Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι το Σάββατο η Σελήνη είναι στο ζυγό. Ο Ερμής και η Αφροδίτη είναι σε ευνοϊκές όψεις, κυρίως για τους υδροχώους.
0: Μην πεις κάτι, άλλο καταλάβαμε μόνο μας.
2: Ναι. Υδροχώος είναι ο Άκυλας.
0: Α, υδροχώος, σαν και εμάς, Μαρία.
1: Ναι, 11 Φεβρουαρίου είδα.
2: Τρίγωνο με Σελήνη.
0: Ναι.
2: Τρελή επιρροή του Δία.
0: Είναι η χρονιά μας φέτος, παιδιά. Όχι η χρονιά μας. Νομίζω είναι η 20ετία μας, δεν είναι αυτή.
2: Είναι η 20ετία. Λόγω
1: Πλούτωνας, βέβαια.
0: Ναι, άμα έχω πιάσει την καλή μέχρι τώρα, πόσο είσαι, Μαρία, εσύ 50 μέχρι 70, χαίστηκες μετά.
1: Όχι, 85 είμαι.
2: Επίσης, τρομερή επιρροή του Δία και Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, ο Δίας είναι ο πλανήτης της τύχης και της επέκτασης.
1: Επέκτασης, αυτό ήθελα να σου πω.
2: Και της επέκτασης. Βρίσκεται σε θέση που βοηθά τον αέρα.
0: Ξέρεις ποιον πετυχάτε και είναι πολύ ωραίος τύπος. Τον είχα καλεσμένο. Και είναι και αυτός και του λέω πρέπει να σε κάνω παρέα με την Ένεσλη. Το Γιώργο τον Αλκείο.
1: Τον αγαπώ πάρα πολύ.
0: Και ασχολείται και αυτός με κρύσταλλους και τέτοια.
1: Είναι φανταστικό. Ο Γιώργος είναι από τα καλύτερα παιδιά που υπάρχουν.
0: Και είναι και πολύ καλό παιδί, αλλά μετά με το που μου είπε κρύσταλλους, λέω καλά, Γιώργη, λέω εντάξει.
1: Όχι. Ο Γιώργος, να ξέρεις, αποσύρθηκε από όλα, πήγε στη Μήλο που έφτιαξε και τα δωμάτια και εκεί πέρα τα βρήκε πάρα πολύ με τον εαυτό του.
0: Ναι, άσχετο. Ναι,
2: λοιπόν, θέλω να σας πω.
1: Μέσα από αυτά.
2: Ότι ο Ακύλας...
0: ωραίος τύπος.
1: Ναι, μέσα από αυτά σου λέω. Mm-hmm.
2: Θέλω να σας πω ότι ο Ακύλας είναι υδροχός. Ναι. Στη δεύτερη, ο Πίτε και ο Παρκόνεν και η Λίντα Λαμπένιους, οι Φιλανδοί που είναι και το απόλυτο φαβορί, είναι υδροχός και ηχθείς. Εδώ υπάρχει πρόβλημα.
0: Ο Ηλίας λέει: πες το Δία να δώσει 4 σκάρτερ.
2: Σκάτερ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Ποιος είναι πάλι υδροχός, είπε, η Φιλανδία.
2: Ναι, η μία, ο Πίτε Παρκόνεν.
1: Α,
0: Παρκόνεν. Καλά.
2: Η Δέλτα, η Αυστραλέζα, είναι σκορπίνα.
0: Παρκόνεν επιπληρωμήν.
2: Σταμάτα. Λοιπόν, και πάμε να σας πω την δεκάδα τώρα γιατί δεν με αφήνετε. Δέκατη θέση, βάση ζωδίων και μόνο.
0: Ναι. Σημειώστε όμως αυτό κάπου να το ξέρουμε αν έπεσε μέσα.
2: Είναι πολύ δύσκολο να πέσει μέσα, τα βλέπω περίεργα τα άστρα. Ναι. Στην δέκατη θέση.
0: Σημειώνε Μαρία κάπου να το έχουμε αυτό. Σημειώνε τι θα πει και να το ξεφτυλίσουμε.
2: Ναι. Είναι η Σουηδία.
0: Δέκατη θέση Σουηδία.
2: Ναι,
0: το δώσες. Εντάξει, ωραία εμφάνιση Σουηδία.
2: Ένατη θέση.
0: Ναι.
2: Ιταλία.
0: Ιταλία, ωραία και Ιταλία, ναι.
1: Α, δεν μας άρεσε η Ιταλία.
0: Γράφεσαι εκεί πέρα να το έχουμε αύριο να τον κορδεύουμε τη Δευτέρα.
2: Αύριο λίγο δύσκολο. Όγδοη θέση.
0: Ναι.
2: Το Ισραήλ.
0: Έβαλες Ισραήλ μέσα, 8η θέση.
2: Και εντάξει, το έβαλα και είναι και πολύ κάτω λόγω το. Στις στοιχηματικές είναι πιο πάνω, 4ο-5ο.
0: Ναι.
2: Στην 7η θέση.
0: Ναι.
2: Η Γαλλία. Με τη Μονρό.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, μπορεί.
2: 6η θέση. Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου.
0: Η Βουλγαρία, δικιά σου.
2: Η Ρουμάνα, η δουλειά μου.
0: Ναι.
2: 5η θέση. Για έναν περίεργο λόγο, παιδιά, τα άστρα δεν μου δίνουν καθόλου το Δανό. Ο Δανός μπορεί να θεωρείται τεράστιο φαβορί, να είναι τρίτος και τέταρτος στα προγνωστικά. Τα άστρα λένε ότι είναι ο πιο κακός. Δεν μπορώ να στο περιγράψω. Δεν ευνοείται καθόλου από τα άστρα εκείνης ημέρας.
0: Ναι.
2: Εκτός δεκάδας, λοιπόν, ο Δανός. Και μου δίνουν εδώ πέρα τα άστρα.
1: Περίμενε, θα έχουμε φτάσει μέχρι τις 6. Πέμπτη θέση.
2: Ότι στην 5η θέση είναι η Ουκρανία.
0: Ουκρανία. Μάλιστα, Ρουσλάνα.
2: Όχι.
0: Ρουσλάνα, ναι.
2: Στην τέταρτη θέση είναι η Βουλγάρα, η αγαπημένη μου, με τον Μπαγκαράγκα.
0: Σε ποια θέση είπες η
2: Βουλγάρα?
1: Τέταρτη.
2: Πολύ πάνω.
0: Η Καπιταλέσκου λέει είναι άρρωστη.
1: Τι έχει?
0: Α, άρρωστη, φαντάζομαι σαν κόμμενα.
2: Τρίτη θέση.
0: Συνέχισε, μικρό μου χταπόδι.
2: Τρίτη θέση, αστρολογικά πάντα, είναι η Αυστραλία με την Δέλτα.
1: Α, που η Αυστραλία δεν ήταν ποτέ σε ψηλές θέσεις.
2: Είναι πολύ ψηλά, τώρα είναι δεύτερη, μας πέρασε κιόλας.
0: Ναι.
2: Εμάς θεωρείται πολύ μεγάλο φαβορί. Στη δεύτερη θέση είναι η Φινλανδία.
0: Οχ, το έδωσε ο Δημήτρης.
2: Με τη Λίντα και τον Πίτε.
0: Και πρώτη θέση Κύπρος.
2: Και στην πρώτη θέση.
1: Ναι.
2: Είναι η Μολδαβία. Στην πρώτη θέση. Τα άστρα, παιδιά, δίνουν τον Ακύλα.
1: Τα άστρα το δίνουν τώρα.
0: Τα σημείωσε η Μαρία.
2: Εγώ δεν τον έβαζα πρώτο τον Ακύλα. Και συγκεκριμένα, όπως είπε και η συνάδελφος Άση Μπίλιου, για να μην βγει ο Ακύλας το Σάββατο, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει από πίσω, πολύ μυστικό, πολύ μεγάλη σκευωρία για να χάσει ο Ακύλας το Σάββατο. Την πρώτη θέση, φυσικά. Είναι τόσο ευνοημένος αστρολογικά και η ημερομηνία του 11 Φλεβάρι και τα πάντα, αλλά και εκείνη την ημέρα το Σάββατο, έτσι πως είναι οι πλανήτες και τα άστρα πάνω, θα πρέπει να βγει και με μεγάλη διαφορά. Είπε η κυρία Άση Μπίλιου.
1: Και πέφτει μέσα η Άση,
2: ότι άμα. Ότι άμα ο Ακύλας δεν βγει πρώτος, έχει συμβεί κάτι πολύ χοντρό από πίσω.
0: Αυτό είναι καταγγελτικό που είπε η φίλη μου η Άση.
2: Και πρόσεξε, και συμφωνώ κι εγώ. Γιατί σε λίγο σας έχω φέρει ένα ρεπορτάζ το οποίο η ντροπή τους θα έπρεπε να ντρέπονται.
1: Ποιοι να ντρέπονται?
2: Θα έπρεπε να ντρέπονται.
0: Θα
2: έπρεπε να ντρέπονται.
1: Ποιοι
2: άνθρωποι εκεί που δικούν την Eurovision, δεν κάνω να πω ονόματα.
1: Γιατί?
2: Θα έπρεπε να ντρέπονται μετά από αυτά που έγιναν χθες.
0: Εγώ ξέρεις τι έμαθα. Το έμαθα χθες από τον Γιώργο τον Αλγείο. Το ήξερες εσύ ότι την παραγωγή της Eurovision. Φώτα, αυτά, τέτοιο. Εγώ νομίζω κάθε χώρα κάνει την παραγωγή της Eurovision την έχουν όλα αυτά τα χρόνια Φιλανδοί. Φιλανδοί έχουν φώτα, ήχους.
1: Α, ναι, όχι, δεν το ξέρω εγώ.
0: Α, άκου τι μαθαίνεις.
2: Και άλλα πράγματα θα μάθετε για τη Φιλανδία.
1: Ο Ακύλας είναι καλά με την πλάτη του.
2: Ο Ακύλας μια χαρά είναι με την πλάτη του. Θα τα πούμε μετά celebrity. Αυτή είναι η πρόβλεψη.
1: Δεν έχουμε celebrity.
2: Δεν γίνεται. Έχω φέρει ολόκληρο τέτοιο. Δεν γίνεται. Και την προηγούμενη φορά κάθε Eurovision πάντα φέρνουμε.
1: Έκτακτα celebrity είναι αυτά.
2: Είναι έκτακτο τώρα.
0: Φίλες και φίλοι.
2: Μα απειλούν.
0: Δεν μπορώ να το κρατήσω τώρα. Δηλαδή πάω να του πάω κόντρα να του πω ότι θα κάνει boob files. Δεν κρατιέται σήμερα.
1: Τον άγχο.
2: Μα και να με βγάλει σε boob files θα σου πω ξόρκια για να σπάσει το βιολί τη άλλη.
1: Άντε πάλι.
0: Σήμερα έχει την τιμητική σου ρεκατά. Θα σε αφήσω να κάνει. Λοιπόν, ερχόμαστε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, φίλε μου, Μάνη.
1: Γεια! Δεν είμαστε φίλοι. Επόμενος.
2: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 8.
4: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Δίος.
5: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
8: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
7: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
8: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
7: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
8: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
7: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
9: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
10: Music 892.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
14: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
15: Έμεινε ένας.
16: Εγώ είμαι!
15: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
16: Νιώθω λίγο περίεργα.
15: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
17: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
18: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
19: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
18: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
20: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
21: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
23: Δεν πάωσα. Magnetic. Δες τους live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμών.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, μικρά μου ζουλάβια. Παιδιά, αύριο και μεθαύριο, 16 και 17 Μαΐου, στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ, στη Νέα Κηφισιά, σας περιμένει, παιδιά, μια πολύ ωραία ημέρα για τα παιδιά ιδιαίτερα. Διεθνής ημέρα μουσείων και Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών. Παιχνίδια, εργαστήρια, STEM, θεατρικές παραστάσεις, ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες εντελώς δωρεάν. Κλείστε θέση στο tgroupmuseum.gr και μην ξεχνάτε. Καινούρια My Marketara στα Πετράλωνα. Εκεί θα έχει ανοίξει το νέο κατάστημα. Έγινε χαμός στις προάλλες. Εκεί πέρα δώσανε και το mini counterman, το αμάξι. Παιδιά, πλέον το να πηγαίνει στα My Market είναι εμπειρία. Είναι εμπειρία, είναι κάθε γειτονιά και καθημερινά εκεί πέρα με σούπερ τεμές και όλα όσα αγαπάμε. Τώρα, όποτε είσαι κοντά στα Πετράλωνα, κάνε μια βόλτα από το νέο κατάστημα και θα με θυμηθείτε.
1: Αν πετάτε τώρα από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, παιδιά, έως στις 30 Ιουνίου, έχετε τη δυνατότητα να παραλάβετε από το check-in της Ιμπέρια ένα κουπόνι αξίας έκπτωσης 10% για αγορές επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora στις Πύλες Β. Και φυσικά να διεκδικήσετε και σε την κλήρωση. Να διεκδικήσετε τη συμμετοχή σας σε μηνιαία κλήρωση, μια δωρεοεπιταγή αξίας 500 ευρώ και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής φυσικά από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια ισόπωσης αξίας σε Άβιος.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, φυσικά Eurovision vibes παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς αλλά και για τον μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr, σας περιμένει μία προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 στον Κιάνο. Παίξε υπεύθυνα και μην ξεχνάτε ότι στο Δουλευταρά έχετε άμεση πρόσβαση σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θέλεις να συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ήσυχασε.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Μαρία Ένεσλι. Δίπλα μου, πιο χίπστρα από ποτέ, είναι έτοιμη για ενεργηθείτε. Α, έχουμε ιατρικό.
1: Ναι, έχουμε μίξ με υγεία σήμερα, ναι. Ένα μίξ.
0: Ναι, με υγεία.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τους πόνους, παιδιά, και πώς μπορούμε να λύσουμε έναν πόνο, όχι με χάπια, γιατί πρέπει να φτάσει στο προχώρητο για να πάμε σε χάπια, με το συναίσθημα που κουβαλάμε και κρύβεται πίσω από αυτόν τον πόνο. Χάρτη συναισθηματικού πόνου στο σώμα μας, λοιπόν.
0: Ναι,
1: δηλαδή, έχετε θέμα με το κεφάλι σας, έχετε πονοκεφάλου συνέχεια. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μία επίκριση του εαυτού σας, τελειομανία και αντίσταση στη ροή. Αν τα λύσετε αυτά, θα φύγει και ο πόνος. Λαιμός. Εγώ πολλές φορές, παιδιά, βράχνιαζα.
0: Τι λέτε, παιδιά.
2: Ναι, έτσι ξαφνικά.
1: Βράχνιαζα. Με το που αρρώστηνα λιγάκι από μία ίωση, με χτύπαγε στο λαιμό. Κατευθείαν έκλεινε ο λαιμός μου.
0: Κάποιος πρέπει να σε χτυπήσει, ναι.
1: Σταμάτα, μωρέ και εσύ. Συγκράτηση συναισθημάτων, ακαμψία και πείσμα. Ναι. Αν δουλέψετε αυτά, δεν θα το αντιμετωπίζετε το πρόβλημα στο λαιμό.
0: Ναι.
1: Σας πονάει ο αγκώνας σας. Δυσκολία με νέες εμπειρίες, αντίσταση στην αλλαγή και πείσμα. Για δείτε, μήπως αντιστέκεστε σε κάτι. Χέρι, καρπός, αυτές τις τενοντίτιδες όλες που πάσχουν οι περισσότεροι. Ας
0: στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος ο Ρομπέρτο και έχει δίκιο. Το καταλαβαίνω γιατί το στείλε σαν τρίτος. Λέει, μα δεν μπορώ, λέει, να ανοίγω το ραδιόφωνο και να ακούω για χάρτη συναισθημάτων. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι αυτό. Δηλαδή, Ρομπέρτο, τι ωραία. Είδες, άμα περιγράψει κάτι, το έκανα εικόνα. Ανοίγει τώρα κάποιο άλλο τώρα αυτή τη στιγμή. Εσύ τα λες σοβαρά και ακούς χάρτη συναισθημάτων.
1: Χάρτη συναισθηματικού πόνου, βέβαια.
0: Ναι,
1: γιατί είναι ειδικά αυτό κακό.
0: Ναι, όχι, αυτό είναι κακό, είναι γάμο.
1: Γιατί ρε Σιφάνη είναι κακό,
0: παιδιά,
1: δηλαδή.
0: Εμένα είμαι σε μια φάση ζωή μου που προσπαθώ να είμαι open-minded, πώς διάλογο λέγεται. Αυτό δεν θέλατε. Συμπερίληψη και να τα ίδια όλα. Πάμε να το παίξουμε έτσι.
1: Λοιπόν, ρε Σιμίνα, πάρε τα παυσιπονά σου. Εγώ σας είπα τώρα τι γίνεται και πού προκαλείται αυτός ο πόνος. Υπάρχουν και ολόκληρα βιβλία γραμμένα πάνω σε αυτό. Ναι. Εάν δεν αντέχετε, πάρτε τα χάπια. Εννοείται, εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Καλά σου λέει τώρα. Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, και ποιο είναι
0: και το χειρότερο δεν είναι, Μαρία, αυτό. Ότι λες αυτά που λες. Είναι ότι τα λες με απόλυτα φυσιολογικό τρόπο. Εγώ στην αρχή, παιδιά, η Μαρία νόμιζα ότι. Επειδή έχει και αυτό το τελείως ψεύτικο συλλαγή.
1: Άκου τώρα.
0: Όχι, ότι τα λέει και τα πιστεύει, παιδιά. Εγώ την γνώρισα τη Μαρία, την έκανα παρέα. Είναι όντως. Είναι βλαμμένη
1: για άλλα. Με την καλή έννοια, βέβαια. Ναι.
2: Και δεν είναι βλαμμένη.
0: Δηλαδή, τουλάχιστον τη το δίνω ότι δεν τα λέει για να τα πει, τα πιστεύει όλα αυτά.
1: Εσύ και γιατί με λες ψεύτικη. Εγώ τα πιστεύω αυτά που λέω. Όχι, και ο τρόπος μου. Γιατί θεωρείς ότι ο τρόπος μου είναι ψεύτικος.
0: Το αντίθετο είπα. Ότι είσαι ειλικρινής. Το οποίο είναι ακόμα χειρότερο. Μακάρι να σου πει ψεύτρα. Είσαι ειλικρινής που σε κάνει ακόμα πιο άρρωστη.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: γόνατο. Σας πονάει το γόνατό σας.
0: Κόφτε το.
1: Σταμάτα καλέ. Να ξέρετε ότι έχετε άρνηση συγχώρεσης. Υπάρχει εγωισμός και αντίσταση στην εξουσία.
2: Να το έχω τραυματίσει, ας πούμε.
0: Όχι, το να έχει κάποιο μηνίσκο, ας πούμε, μην πα το.
1: Εσύ αυτό ο μηνίσκο έχει προέλθει πέρα από τον τραυματισμό.
2: Ρε Μαρία, τι λες τώρα.
0: Εσύ, να σου πω κάτι. Εγώ σου λέω.
1: Εσύ, πέρα από το μηνίσκο τώρα.
0: Πέφτει με το μηχανάκι. Ναι. Μην πα στον γιατρό. Είναι άρνηση.
1: Ρε παιδί, εσύ, είδατε, δεν καταλαβαίνετε τι σα λέω.
0: Να
1: δεν μιλάω, ρε Σιφάνη, να πέσει με το μηχανάκι. Εγώ μιλάω και που παθαίνει μια τενοντίτιδα.
2: Ναι. Γιατί την έπαθα.
1: Λοιπόν, η τενοντίτιδα κρύβει πίσω τη αυτό που σα είπα. Άρνηση απελευθέρωση, φόβο λαθών. Και απομόνωση.
2: Το ότι μπορεί να χειρίζουμε τον υπολογιστή, ας πούμε, στη δουλειά πολύ και τα χέρια
0: όχι,
2: μου.
1: Και άλλοι τον χειρίζουν, δεν παθαίνουν όλοι την οντίτιδα.
0: Ακριβώς.
1: Αστράγαλος.
0: Ναι, μην γελάς Δημήτρη. Όταν εσύ λες τα που φάλεις, ναι.
2: Αφού γελάει εκεί.
1: Φόβος αποτυχίας, ο αστράγαλος κρύβει φόβο αποτυχίας, ενοχή, αδυναμία απόλαυσης. Γενικά υπάρχει μια καμψία.
0: Ανιδονία.
1: Πόδι.
0: Ναι.
1: Πόδι. Σας πονάνε τα πόδια σας.
0: Ναι.
2: Πατούσε
1: για την κατέτα. Τα πόδια εσύ. Ναι.
0: Δεν είναι, ας πούμε, επειδή είσαι όλη μέρα όρθιοι. Όχι, μπορεί να μην είναι αυτό.
1: Μπορεί να μην είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Φόβος για την κατεύθυνση. Επιθυμία φυγής, αδυναμία κατανόησης δείχνει αυτό. Και η αριστερή πλευρά είναι η θηλυκή, η εσωτερική πλευρά, να ξέρετε.
0: Έχει πάει αλλού, ρε.
1: Πού πας τώρα,
0: εδώ
1: εσύ.
0: Εδώ είμαι.
2: Εδώ είναι, εδώ.
1: Λοιπόν.
2: Στήθος είπες.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Το κάνω εγώ αυτό το παραλήρημα, τρέλας, ναι.
1: Όμοι, σας πονάνε οι όμοι.
0: Ναι.
1: Κουβαλάτε βάρη και ευθύνες πολλές.
2: Έλα ρε Μαρία.
1: Έχετε την αίσθηση ότι δεν είστε αρκετός και υπάρχει έλλειψη χαράς.
0: Σας πονάει ακόμα. Ναι.
1: Ψάξτε το αυτό. Το πάνω μέρος της πλάτης σας.
0: Τι έχει γι' αυτό.
1: Αίσθηση έλλειψης αγάπης, υποστήριξης και υπάρχει πίεση ή εκνευρισμός.
0: Ναι.
2: Είδες ο Αγγίλας, έπαθε θελάση πίσω.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, μπορεί να έχει κάτι από όλα αυτά και
2: σίγουρα,
1: να πρέπει να το καταπολεμήσει. Στο μεσαίο κομμάτι της πλάτης. Έλλειψη αυτοϋποστήριξης, παιδιά. Αισθάνεστε μονίμως προδομένοι και υπάρχει μια αίσθηση έτσι ενοχής. Το κάτω μέρος προς την μέση.
0: Πάνω από την κολοχάδρα που λέμε.
1: Ναι.
2: Νομίζω δεν χρειαζόταν.
0: Ναι.
1: Οικονομικές ανησυχίες, θαμμένα συναισθήματα.
0: Εκεί με πονάει συνέχεια εμένα.
1: Αίσθηση δεν έχω βάσεις.
2: Να το.
0: Δεν έχω.
1: Ισχύω.
2: Είσαι πουλή στον άνθρωπο.
0: Ισχύω.
1: Ισχύω καλά.
0: Ισχύω, ναι.
2: Ισχύω.
1: Ναι, το ισχύω. Σας πονάει το ισχύω.
0: Ναι.
1: Φόβος για το μέλλον. Μία αποδοχή του εαυτού σας ή των καταστάσεων που σας περιβάλλουν, να ξέρετε.
0: Να σε πονάει 2-3 μαζί. Υπάρχει περίπτωση.
1: Αλλά υπάρχει ένα συνδυασμό.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Πυελό, συγκράτηση σεξουαλικών συναισθημάτων, έλλειψη γείωσης και υπάρχουν κάποια εσωτερικά τραύματα.
2: Να το.
1: Να ξέρετε.
2: Εγώ έχω. Χρόνιο πυελικό άλγος.
1: Έχεις χρόνιο πυελικό άλγος.
2: Χρόνιο πυελικό. Μου το είπε ο γιατρός, ο ουρολόγος.
1: Ναι. Ο ουρολόγος.
0: Πήγε σε ουρολόγο. Να πάρτα, πήγε σε ουρολόγο. Βλάκα. Μα είναι να το. Χαζέ. Πήγε σε ουρολόγο εδώ πέρα. Η Μαρία σου έκανε διάγνωση και τσάμπα.
1: Υπάρχουν. Είναι συγκράτηση σεξουαλικών συναισθημάτων. Έχει τραύματα.
0: Συγκρατείτε άμα μου λυθεί ο Δημητρή. Συγκρατείτε σεξουαλικά. Γιατί άμα μου λυθεί γίνεται χαμό τώρα εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, έχει τραύματα. Ψυχολογικά.
0: Καθάρι και επιφανειακά σε λίγο.
1: Και έλλειψη υγεία. Χρειάζεται λίγο να γιωθεί το εδώ και τώρα. Είσαι λίγο σε άλλο πλανήτη κόσμο.
0: Μίτσο, νοητικά.
2: Ο ουρολόγος δεν μου τα πει έτσι.
1: Ο ουρολόγος δεν θα στα πει έτσι, Δημήτρη μου.
0: Χάζε.
1: Αλλά υπάρχουν και ειδικά βιβλία που λέει ότι πίσω από κάθε πόνο κρύβεται ένα συνέστημα.
0: Ναι. Πόνο στην καρδιά, λέει ο Δημήτρη. Έχουμε πόνο στην καρδιά.
1: Τώρα εντάξει, εσείς κοροϊδεύετε.
0: Ναι,
2: όχι, πολύ μα φτιάχνει.
1: Τι έπαθε, Ρε Σικώστα.
0: Ναι.
1: Τι έπαθε. Λοιπόν, να σα πω κάτι. Δεν μπορώ του ανθρώπου που είναι αφοριστικοί χωρίς να έχουν ασχοληθεί με το αντικείμενο.
0: Μαρία μου, πόσο συμφωνώ μαζί σου. Πόσο, γιατί ο Δημήτρη κατευθείαν το έχω ξαναπεί. Το να κοροϊδεύει είναι εύκολο.
1: Λοιπόν, ασχοληθείτε. Και δηλαδή αυτό που το παίζουμε όλοι έξυπνοι είναι φοβερό. Ούτε έπεισε κανένα να μην πήγα να πείσω κανένα.
0: Και είπε τα εσύ μισό λεπτό.
1: Εγώ σα τα είπα.
0: Ναι, όχι, λες κάτι με το ζόρι. Πα να στα επιβάλλει αυτά που λες.
1: Όχι, βέβαια, ποτέ. Εγώ τα λέω για αυτού που ενδιαφέρονται γιατί μου στέλνουν. Δηλαδή, ένα άλλο μου έστειλε τι να κάνω στο σούπερ μάρκετ που έχει αρνητική ενέργεια, για παράδειγμα.
2: Έτσι σου στείλε.
1: Και ξέχασα να το απαντήσω στον άνθρωπο. Δηλαδή, μου στέλνουν μηνύματα. Και μου στέλνουν μηνύματα και αυτοί που.
0: Κορυδεύουν.
1: Και βγαίνουν εδώ
2: πάντα,
1: πέρα.
2: Πάντα, αυτοί είναι.
1: Μην πω ονόματα τώρα.
0: Υπάρχει κοινότητα, Μαρία. Εγώ αυτό βλέπω. Και όπου υπάρχει κοινότητα, υπάρχει χρήμα, φίλες και φίλοι. Κάποιο άλλο που πρέπει να συζητήσουμε.
2: Στο στήθος δεν είπες.
0: Στήθος δεν είπες.
2: Και είναι πιο βασικό. Σε μένα πιάνει συνέχεια.
1: Περίμενε. Ότι δεν είπα το στήθος, παιδιά. Αποκλείεται να μην είπα το στήθος.
2: Μήπως το πες πρώτο εκεί που σε κοροϊδεύε.
1: Ναι. Όχι, όχι, όχι. Για πάνω πλάτη μεσαία.
2: Επίσης
0: πάνω πλάτη μεσαία η άλλη. Έχει το χέρι του και είναι πάνω πλάτη μεσαία δεξιά. Ισχύει ο πίσω.
1: Λοιπόν, το στήθος δεν το έχει εδώ, αλλά το ξέρω εγώ που μου τα έχει πει η γυναίκα που ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Είναι καταπίεση αυτό που νιώθουμε δυσφορία με τις καταστάσεις. Θέλουμε κάτι να αλλάξουμε στη ζωή μας και δεν το κάνουμε.
0: Παιδιά, εγώ να σου πω κάτι γενικά, σε περίπτωση που σου πονάει κάτι από όλο αυτό, για μένα η χαζομάρα είναι να πας σε κάποιο γιατρό να κοιταχτείς. Δηλαδή, αν σε πονάει κάτι από όλα αυτά, το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι αυτό που λέει η Μαρίνα. Αφού εξετάσουμε αυτά τα ενδεχόμενα, μετά και εφόσον πάμε σε γιατρό.
1: Ρε παιδί μου, άμα ξεκινήσει με μια τενοντίτιδα, πας κατευθείαν εσύ στο γιατρό. Δηλαδή, το ψάχνεις και λες τι κρύβεται πίσω από αυτή τη τενοντίτιδα.
2: Τι λες, μωρέ Μαρία, άμα πας σε έναν ψυχολόγο.
1: Το βλέπεις το συνέστημα που κρύβεται πίσω από αυτόν τον πόνο.
0: Πρώτα απ' όλα είναι όλα αυτοάνωσα είναι.
2: Τι λες?
0: Άσχετο, ξέρω εγώ να πω κι εγώ.
1: Υπάρχουν τα
2: αυτοάνωσα. Πρώτα αποκλεί, κάνεις εξετάσεις να δεις ότι όλα είναι εντάξει και μετά.
1: Με μία απλή τενοντίτιδα.
2: Και μετά βλέπεις ψυχολογικά τελικά που δεν είσαι καλά.
1: Ρε παιδί μου, άμα σε πονάει ο καρπός σου.
0: Το λέω εγώ, δεν είσαι καλά ψυχολογικά. Το λέω εγώ, κάνω διάγνωση.
1: Εντάξει, πήγαινε στο γιατρό, αλλά δεν είναι κακό να ξέρεις και τι συνέστημα κρύβεται.
0: Βλάκα. Λοιπόν.
2: Και την κοροϊδεύετε. Πόσες φορές έχετε πάει στο γιατρό, έχετε πληρώσει και σας έχει πει είναι από το άγχος, είναι ψυχοσωματικό.
0: Ναι. Εγώ, Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Χωρίς πλάκα, δηλαδή, ακούω αυτά που λες εδώ πέρα και τα πιστεύεις. Δηλαδή, μετά θέλω να σου πω, θα πάρω πίσω και αυτά που έχω πει για τον Κυριάκο το Βελόπουλο που λέγε χειρόγραφο του Ιησού. Δηλαδή, αυτό γιατί τον κοροϊδεύανε.
1: Τι εννοείς γιατί τον κοροϊδεύανε?
0: Τι διαφορά έχουν τα χειρόγραφα του Ιησού από αυτά που λες εδώ πέρα?
2: Τι λες, Μαρφάκη?
1: Ρε Σιβάνη, τι είναι, δηλαδή, τι σχέση τώρα έχει το ένα με το άλλο?
0: Ναι,
1: εγώ σας λέω ότι κρύβεται και υπάρχουν και βιβλία, παιδιά. Με όλο αυτό που περιγράφω. Ναι, όλοι πουλάνε βιβλία. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Λοιπόν. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε τη θεία μου, τη Χίπισσα. Εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο με.
1: Γιατί ταυτόανωσα τι είναι?
0: Σε μένα να το λες.
2: Τι
0: είναι ταυτόανωσα?
1: Τι είναι? Ταυτόανωσα, ρε παιδιά, τα δημιουργεί.
2: Εμείς τα προκαλούμε. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Και το λένε και οι γιατροί.
0: Εγώ νομίζω ότι ταυτόανωσα οι γιατροί τα έχουν πει.
1: Σου λέει ξεσπάει ο οργανισμός.
0: Εγώ πιστεύω ότι απλά είναι ασθένειες οι οποίες απλά δεν έχουμε βρει ακόμα το πώς αντιμετωπίζονται και από πού προέρχονται και σου λέει ταυτόανωσα. Είναι αυτός που. Εγώ το παθαίνω συνέχεια με τα δερματικά που έχω. Έχω πάει σε 300 γιατρούς. Για δερματικά. Κατευθείαν. Έλα.
1: Ξέσπασμα με το οργανισμό.
0: Σου κάνει πρώτα μια ανάλυση και σου λέει κοίταξε να δεις. Βέβαια αυτά κατά βάση έχουν ψυχολογικούς παράγοντες. Δηλαδή πας σε γιατρό, δεν ξέρει τι του γίνεται και στο ρίχνει όλο ψυχολογικό. Έστω λίγο τώρα. Μεταξύ μας δηλαδή πας
1: πλέον. Τώρα να τους γιώσουμε και τους γιατρούς.
0: Όχι, αλλά γενικά όποτε, άμα ο γιατρός είναι και λίγο παπάντας και αυτά, σου λέει εντάξει, για αυτό έχει και ψυχολογικές καταβολές.
1: Μανέρεση το άγχος.
0: Έχεσαι με το άγχος. Ναι.
1: Το άγχος, κρίσης πανικού, όλα αυτά τι είναι?
0: Εντάξει, καλά. Παλιότερα δεν θα σου πω ότι είναι, αλλά θέλω να σου πω ότι χαίρομαι πολύ ότι είναι. Είσαι γιατρός! Κάτσε, φτιάξαμε. Αυτή τη δουλειά σου. Το λέω ότι έρχομαι και. Είσαι ένα γιατρό. Όταν πάω σε ένα γιατρό, δεν έχουμε να μου πει πώς το λένε, είναι ψυχολογικό. Έρχομαι και να μου πει τι έχω και να μου το φτιάξει. Μπορεί να με φτιάχνετε. Ας πεθάνω.
1: Αλλά έρχομαι. Τι λες, μου, άμα είναι ψυχολογικό, γιατί ψυχολογικό, να σε φορτώσει με χάπια.
0: Όχι ψυχολογικό, όχι ψυχολογικό. Λέω για ένα κάτι οργανικό. Πάω σε ένα γιατρό. Δεν πάω για να το πιάσω κουβέντα. Πάω να μου πει τι έχω και πώς το φτιάχνω.
2: Σωστό.
0: Αυτό λέω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Δημήτρης Μπουμπουλίνης είναι έτοιμος καταγγελτικός.
2: Ρεπορτάζ πολύ δυνατό.
0: Πολύ δυνατό. Τζαλάλαλα κτλ.
2: Ένα να ξέρετε. Η Φινλανδέζα επιτέθηκε σε άτομο της ελληνικής ομάδας. Της ελληνικής ομάδας!
1: Ανέξαλλος.
2: Δεν θα περάσει έτσι.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Σόφα! Σόφα! Σόφα!
3: Ναι.
0: Σόφα!
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός 4 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10 και 45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Music 892
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
7: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
8: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
9: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
10: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official 892.

Σαϊμανά! Εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Μην ξεχνάτε ότι τρέχει κάθε εβδομάδα ο τρομερός και φοβερός διαγωνισμός που έχουμε σε συνεργασία με τη Seneca Medical Group, όπου κληρώνουμε μια θεραπεία PRP, αλλιώς θεραπεία πλάσμα, ιδανική για την ενδυνάμωση της τριχοφυΐας και επιβράδυνση της τριχόπτωσης. Μιλάμε για μια θεραπεία που κοστίζει πάνω από 200

0: Αν σας αρέσουν τα ταξίδια σας, αλλά σας ταλαιπωρεί ναυτία, δοκιμάστε το Travel Fix ODF. Μια καινοτόμα διασπυρόμενη ταινία στο στόμα με όλα αυτά τα συστατικά για να σας ανακουφίσει γρήγορα και αποτελεσματικά. Travel Fix ODF, χωρίς υπνηλία και συντηρητικά.
1: Και να πούμε, παιδιά, ότι φυσικά μαζί μας βρίσκεται και η Green Cola. Και αυτό που δεν ξέρατε είναι ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι. Μηδέν. Τίποτα. Σε κανένα από τα αναψυκτικά της, και έχει και 14 ζωή να έχουν. Διότι άμα είσαι η Green, Green είσαι σε όλα. Όχι μόνο στην κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Φίλες και φίλοι, η στιγμή που όλοι περιμένατε ή κανένας. Ο Δημήτρης ο Μπουλίνης είναι έτοιμος να μας μιλήσει για τέρατα. Και όταν λέω τέρατα, δεν έχουμε boob files. Έχουμε τα τέρατα που συμβήκανε χτες στην Eurovision. Μιλάμε για ξυλοδαρμούς, μιλάμε για ίντριγκες, μιλάμε για εμφανίσεις που θα συζητηθούν. Δημήτρης Μπουλίνης και Celebrity News.
1: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Πολύ κρίσιμη ημέρα η σημερινή. Χθες είχαμε τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Δεν με άφησες να πω καλή επιτυχία στην Αντιγόνη. Το θυμάσαι, νομίζω, πάρα πολύ καλά.
2: Δεν θυμάμαι, αλλά μπορεί να το έκανα εγώ.
1: Δεν με άφησες και μας έλεγες, με κατηγορούσες, με έλεγες mainstream, με έλεγες 1002 πράγματα.
2: Μπορεί.
1: Δεν είπα καλή επιτυχία στην Αντιγόνη.
2: Και πέρασε. Πέρασε.
1: Να πούμε, δόξα τω Θεώ και την Παναγία.
2: Ναι, ναι, ναι. Την Παναγία είσαι.
1: Και έγινε αυτό εδώ.
2: Ναι.
1: Από τη μέση και μετά βάλτε. Πάτω το στην τύχη. Όπου και να πατήσεις.
2: Ναι, ναι.
1: Απλώς πάτω το play.

0: αυτή ήταν η Κύπρος.
1: Θέλω να δω τι θα πει τώρα.
2: Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Οκ. Ακούω λίγο άγχος και λίγο Μάλμπορο. Αλλά να σου πω κάτι. Ήταν εντυπωσιακή η Μίτσο.
0: Ήταν πολύ εντυπωσιακή. Πολύ χαμογελαστή. Πολύ ωραία γυναίκα. Πρόσεξε τώρα. Φαντάσου να μην ήταν η Αντιγόνη έτσι φωνητικά.
2: Ναι.
0: Θα πήγαινε και θα μπαινε σίγουρα μέσα στην πεντάδα.
2: Παιδιά,
1: εμένα μου έχει δημιουργήσει ένα άγχος, ρε παιδιά, ότι θα τη στέλνει η φωνή. Προφανώς είχε πολύ, πολύ άγχος. Δεν εξηγείται.
0: Είχε πολύ άγχος. Αρχικά το έχασε. Το έχασε το
1: της
0: κομμάτι.
1: Τη έκανε και με το τυραντάκι.
0: Τη έφυγε η τυράντα. Ναι. Πήγαμε να είχαμε αποκαλυπτήρια. Στο τσάκ το μάζεψε του τυραντάκι.
2: Εσύ, μίσο να σου πω τώρα. Εγώ σκεφτόμουν, σου λέω, γιατί έτυχε τώρα και πέσαμε πάνω στην τέτοιο που μίλαγα πάλι χτες, θα το πω, με τον Γιώργο τον Αλκιό. Του λέω και με την Ήβη την Αδάμου που την είχα καλεσμένη. Και λέω, ρε φίλε. Όταν πας, αυτοί τώρα οι άνθρωποι, εμείς το λέμε απ' έξω και είμαστε αυτό, πας και τραγουδάς μπροστά σε 400 εκατομμύρια κόσμο, βλέπουμε.
1: Ναι.
2: Ρε φίλε, εγώ, να σου πω κάτι, τώρα με ξέρεις τώρα, εγώ είμαι το πιο εύκολο να κράξω. Τους βάζω και το καπέλο.
0: Εννοείται.
2: Δηλαδή, εγώ θα είχαν τρέξει
0: σίσα
2: από το τέτοιο.
1: Ναι, μάλιστα... ρε παιδί μου, αλλά όταν παίρνεις την απόφαση,
0: ξέρεις τι γίνεται.
1: Πρέπει, ξέρεις, να ανταποκριθείς.
0: Είναι η πρώτη φορά που μας συμφέρει βέβαια εμάς αυτό, γιατί πέρασε η Κύπρος, αλλά είναι η πρώτη φορά που κάτι τόσο ασταθές, να το πω φωνητικά, πέρασε στον τελικό.
1: Ναι, είχε ωραία εμφάνιση.
0: Δηλαδή και δεν πέρασαν άλλες χώρες. Γιατί σου λέει τώρα η Αρμενία, ας πούμε, και η Ελβετία για παράδειγμα, είναι έξαλλες και μπορεί να κάνουν κάποια, να δουν τις ψήφους και το οτιδήποτε, διότι δεν πέρασαν στον τελικό.
1: Ναι.
0: Και πώς γίνεται, ας πούμε, που έχουν να πέρασε η Κύπρος, σου λέει, που ναι, μεν έχει μια πολύ καλή σκηνική παρουσία, αλλά φωνητικά δεν ήταν τόσο καλή.
1: Μήπως κέρδισε επειδή είναι Eurovision η σκηνική παρουσία.
2: Εντάξει, παιδιά, ήταν η σκηνική παρουσία, ήταν φοβερή.
1: Γιατί πολύ, παίζει ρόλο στην
0: Πολύ Eurovision. Καλή, πολύ χαμογελαστή, πολύ ωραία παρουσία, αλλά φωνητικά, δόξα τω Θεώ, έγινε θαύμα.
1: Μήπως ήταν επειδή ήθελε να δει αν θα περάσει στον τελικό η Κύπρος και τώρα χαλαρώσει και βγει άλλο
0: αυτό,
1: τα πειραμένη του.
0: Ναι, μπορεί
1: και
0: θα αυτό, τα δώσει όλα στο
2: αλλά
0: τελικό.
2: Παιδιά, πολύ εντυπωσιακή τώρα, τι να λέμε.
1: Ναι.
2: Και τώρα... Να έχει και εγώ άρεσε η Μίτσο όπως το πες. Νομίζω θα ακούσω κανένα τέτοιο.
1: Εσύ την είχες βάλει και στην πεντάδα την Κύπρο.
2: Παιδιά, εγώ
0: τι άλλο ήθελες να ακούσεις.
2: Εγώ την Κύπρο την πιστεύω πάρα πολύ και έπεσα μέσα γιατί.
0: Έπεσες μέσα.
2: Αν βγει.
0: την κατασπάραξες. Βγήκε ο Good Job Nicky και ούρλιαζε.
2: Άκου να σου πω. Αν βγει όμως τον τελικό και τραγουδήσει χωρίς το άγχος, τώρα της δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία, θα γίνει χαμός.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Θα γίνει χαμός.
0: Και τώρα βάλε τη μουσική καταγγελίας,
2: ναι.
0: Διότι βγήκε η σειρά εμφάνισης.
2: Ναι.
1: Α, στον τελικό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Α.
0: Βγήκε η σειρά εμφάνισης για τον μεγάλο τελικό. Θα έπρεπε να ντρέπεστε.
2: Μπράβο.
1: Εμείς.
0: Είναι ντροπή. Αυτό που συμβαίνει, είστε ξεφτυλισμένοι.
2: Κάτσε, Μίτσο, περίμενε. Κύριε
1: παιδί μου.
0: Είστε ξεφτυλισμένοι.
2: Μην χαρακτηρίζεις γιατί έχει σουρού.
0: Γι' αυτό δεν λέω. Είστε ξεφτυλισμένοι.

0: ειλικρινά ντροπή σας.
1: Ναι.
0: Απλώς πάρτε ένα στέμα και δώσε το στη Φιλανδία. Mm. Εγώ λέω καμία χώρα από τις 25 να μην τραγουδήσει το Σάββατο. Καμία.
2: Γιατί ρε Δημήτρη.
0: Καμία.
1: Τώρα ο Δημήτρης σπάνια τώρα
2: εξαντλείται. Ναι.
0: Καμία χώρα να μην πάει να τραγουδήσει το Σάββατο.
2: Ναι. Γιατί, τι έγινε.
0: Διότι πήρανε και βάλανε απλώς το στέμα στη Φιλανδία. Εγώ απορώ γιατί να πάει να τραγουδήσει.
2: Τι κάνανε δηλαδή, πού τη βάλανε να τραγουδήσει.
1: Έχει πραγματικά ο Χελάκης στην Eurovision.
0: Πρώτη θέση, Κατερίνα Σουλιώτη. Πρώτη θέση αρχικά θα εμφανιστεί η Δανία. Η Δανία.
1: Εγώ για κάποιο λόγο δεν καταλαβαίνω τίποτα.
2: Δεν είναι πολύ καλό. Η πρώτη θέση δεν είναι καλή.
0: Η Δανία ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί και τη βάλανε πρώτη. Δόξα τω Θεώ, εμάς μας συμφέρει. Στη δεύτερη θέση θα εμφανιστεί η Γερμανία, η δικιά σου.
2: Δεν είναι καλό, φάνη.
0: Μίστερ Μπούτια, δεν είναι καλό. Να ξέρεις, οι πρώτες θέσεις δεν είναι καλές. Στην τρίτη θέση θα εμφανιστεί το Ισραήλ. Τέταρτη θέση το Βέλγιο. Πέμπτη θέση η Αλβανία. Η οποία, να σας πω, ήταν πάρα πολύ καλή και μιλάει ένα τραγούδι για τις μαμάδες, έτσι, και για τη μαμά. Στην έκτη θέση βάλανε την Ελλάδα.
2: Έκτη!
0: Στην έκτη θέση!
2: Έχει δίκιο Δημήτρης, πάρα πολύ ψηλά μας βάλανε. Εννοώ πρώτους.
0: Στην έκτη θέση.
1: Πόσα τραγούδια είναι σύνολο?
0: 25.
1: Είμαστε μπροστά.
0: Η παραγωγή θα μπορούσε να μας είχε βάλει μέχρι και 12 τους.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Ποιος θα αποφασίζει αυτό?
0: Η παραγωγή.
1: Η Φιλανδοί δηλαδή.
0: Η παραγωγή.
2: Άρα η Φιλανδοί σου
0: λέει. Δεν είναι μόνο η Φιλανδοί. Όχι, είναι μέσα η Αυστριακή και όλη τη CBU.
2: Η Φιλανδία δηλαδή που πήγε.
0: Ας με να ολοκληρώσω.
2: Ναι,
0: συγγνώμη. Στην έκτη θέση βάλανε την Ελλάδα, ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να την είχαν βάλει και 12 που είναι το πρώτο μισό. 7η θέση Ουκρανία. 8η Αυστραλέζα η Δέλτα, που είναι και φαβορή. 9η η Σερβία. 10η η Μάλτα. 11η η Τσεχία. Άλλε, αλλά το θέλουμε. 12η η Βουλγαρία. Βάλανε την Τάρα 12η.
1: Ο, καλό είναι.
0: Τη θέλουμε,
2: χαρά,
0: την Τάρα.
2: Τη θέλουμε.
0: Τη θέλουμε την Τάρα, αλλά εντάξει. 13η η Κροατία. Να μην στα πω λίγο.
2: Φιλανδία
0: τη Μολδαβία. Τη Μολδαβία τη βάλανε 16η. Την προωθούν τη Μολδαβία.
1: Ναι. Υπερδενιστερία πέρα εκεί. Έχουν πρόβλημα πόλεμο οι άνθρωποι. Είναι δύσκολα. Ναι.
0: Και στη 17η θέση βάλανε τη Φιλανδία.
2: 17η.
1: Σα δεν τρέπονται.
2: Εντάξει. Τη βάλανε πολύ καλή θέση.
1: Σε παρεξήγησε στην αρχή που τέτοιο, αλλά 17η τη.
2: Γιατί
1: είναι,
2: έχει καταλάβει.
1: Να τραβάς τα βυζιά σου, Μίτσο.
0: Ειλικρινά σας μιλάω, κρίμα που δεν έχω βυζιά να το τραβήξω. Η 17η θέση είναι η πιο τυχερή θέση της Eurovision.
1: Ναι.
0: Έχει πάνω από 8-9.
1: Καλά, θα το ξανακερδίσει η Φιλανδία. Πού γίνεται?
2: Αφού έδωσαν πολλά εκατομμύρια.
1: Κάτσε πίσω,
0: η Φιλανδία πριν από 20 χρόνια το είχε κερδίσει με τους Λόρντι. Εντελώς τυχαία. Οι Λόρντι πριν από 20 χρόνια είχαν εμφανιστεί στη θέση νούμερο 17.
2: Καλά και εκεί τώρα.
0: Και τώρα, 20 χρόνια μετά, η παραγωγή επέλεξε και έβαλε τη Φιλανδία να εμφανιστεί πάλι στη 17η θέση. 20 χρόνια μετά, και το καλύτερο, εντελώς τυχαία, οι Λόρντι θα εμφανιστούν στο μεγάλο τελικό και θα το.
1: Εγώ γιατί κάνω στο λιοντάρι τη Μαγκμάγκερ.
2: Εν τω μεταξύ, έχει γίνει χειρότερο συνωμοσιολόγο από το
0: Φάνη. Δεν μιλάμε για καμία συνωμοσία.
2: Περίμενε, ρε παιδί μου.
1: Αυτό δεν είναι συνωμοσία. Δημήτρη, μιλάμε
0: για γεγονότα. Μιλήσαμε.
2: Λέω 17η. Σημαίνει ότι επειδή μπήκανε 17η θα το πάρουνε.
0: Μα ξεκάθαρα γι' αυτό το κάνανε. Γι' αυτό γιατί ξεφτύλει.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δώσανε και 17,5 εκατομμύρια.
0: 18η Πολωνία.
1: Επίσης, Μαρία, τα νούμερα. Για να συνδυάσω λίγο γνώση, φίλες και φίλοι, από τους συνεργάτες μου. Μαρία, τα νούμερα αυτά που ανέφερε ο Δημήτρης, επειδή εσύ είσαι γνωστή αριθμολόγος. Λένε κάτι, θέση 17. Εσύ τώρα, Μαρία, έπρεπε να πετάς. Θέση 17.
2: Αλλά δεν είμαι. Πρέπει να το μελετήσω αυτό το θέμα. Περίμενε, Μαρία. Το 17 τι σημαίνει.
1: Ναι, το 17 δεν γίνεται. Μην του λέξει μέχρι να μελετήσει εδώ πέρα η αριθμολόγος το.
0: Λοιπόν, 21η θα εμφανιστεί η Κύπρος.
1: Ναι.
0: Πολύ ψηλά η Κύπρος. Την πήγανε σε πολύ καλή θέση.
1: Ναι.
0: Η Κύπρος έχει ρεύμα.
1: Εγώ
0: διότι για να πέρασε η Αντιγόνη με αυτή τη φωνή.
1: Μια χαρά ήταν εσύ, Μίτσο. Εντάξει.
0: Θα λέμε αλήθειες.
1: Γιατί πέρασε. Δεν ήταν κακή η φωνή.
0: Μπορεί και από το άγχος. Ό,τι και να με το τελικό αποτέλεσμα. Για να πέρασε η Αντιγόνη σημαίνει ότι έχει ρεύμα και ότι είναι πάρα πολύ δυνατή.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Θα δούμε ανατροπές, να το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Επίσης, η Ρουμανία.
1: Ούτε να τον πλήρωνε η Eurovision.
0: Η Ρουμανία.
1: Έχει αγχώσει, θα κάτσω να δω και εγώ.
0: 24η θέση. Πολύ καλή θέση στη Ρουμανία, παρόλο που τη θέλω.
1: Μα και εσύ δεν είσαι πουσάρι πολύ τη Ρουμανία από εδώ πέρα.
0: Και στη Νορβηγία, 23η θέση. Πάλι πάρα πολύ καλή θέση στου φίλου του, του Νορβηγού.
2: Όποτε θέλετε, το έχω.
1: Εσύ να σου κάτι κέξα η Eurovision για τι σκανδιναβικέ χώρε. Είναι κάτι όπω το ποδόσφαιρο για τη Λατινική Αμερική. Δηλαδή, πάντα οι σκανδιναβικέ χώρε είναι Βραζιλία, τέτοια φάση. Ενώ. Λογικό είναι να τρώνε. Νομίζω ότι ο θεσμός είναι του ψιλοανήκει εκεί πέρα. Για λέγε ρε Μαρία.
2: Λοιπόν, αριθμολογικά το 17 και το 6 έχουν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα. Λοιπόν, το 17 θεωρείται, ακούς Δημήτρη, δυνατός αριθμός. Η ενέργειά του είναι δύναμη, επιτυχία, υλοποίηση, φιλοδοξία.
1: Ναι.
2: Είναι ηγετικός αριθμός.
0: Είναι, παιδιά, μα τα ξέρω, μην μου τα λες.
2: Ενώ το 6 έχει περισσότερη σταθερότητα, πιο εσωτερικός.
1: Νούμερο 3 η Ελλάδα.
2: Ναι, φροντίδα και μία έτσι άνοδο, σταθερή και.
1: Η χαζίρα που λέμε, ναι. Ναι.
0: Ποια?
1: Ναι, τίποτα.
2: Το 17 είναι. Πάρα πολύ.
0: Το
2: 17
0: δεν χρειάζεται, το ξέρουμε.
2: Το 17 και είναι 8.
1: Μήπως έριξε κανένα άκυρο Μητσοτάκης για την Eurovision του χρόνου εδώ πέρα.
0: Άλλη ντροπή. Άλλη ντροπή. Είναι δυνατόν να έχουμε δώσει τόσα δάνεια, τόσα δις και να μην μπορούμε να στήσουμε μια Eurovision να πει ο Μητσοτάκης, έλα εδώ, πάρτε 30 εκατομμύρια, φέρτε τον. Αφού τα κλέβουμε τα
1: κλέβουμε. Για μένα, αν έχει γίνει αυτό, είναι μεγαλύτερο σκάνδαλο από τα Τέμπη.
2: Σιγάρι Δημήτρη, θα τα δώσει την Eurovision.
0: Η ΕΡΤ για παράδειγμα, μόνο στον ημιτελικό τον πρώτο έκανε 50% τηλεθέας.
2: Ναι.
0: Πόσα εκατομμύρια πήρε? Μην μιλήσουμε για τον τελικό.
1: Μήτσο, αρχίζει και γίνει τώρα, μπαίνει σε κόμμα.
0: Δεν πρέπει τα λεφτά αυτά, αφού τα πήρε, να πει εδώ.
2: Γιατί το
0: πάρτε 20 εκατομμύρια, να πούμε. Ναι.
2: Γιατί το έχει πάρει τόσο πατριωτικά?
0: Γιατί δεν μ' αρέσει,
1: το άδικο,
0: δεν μ' αρέσει
1: το άδικο.
0: Η κλεψιά και η αδικία.
1: Το άδικο. Δεν εγώ το καταλαβαίνω το Μίτσο, εγώ μαζί του είμαι, το καταλαβαίνω.
0: Και θα σας πω και κάτι άλλο που δεν το ξέρουμε.
1: Μην το πεις, Μίτσο, κρατήσου, λέγε.
0: Η Φινλανδέζα.
1: Όχι, θα το πει ο τρελός, θα το πει.
0: Η κυρία Κόμιλφο με το βιολί στο χέρι.
1: Όχι, Μίτσο, κρατήσου.
0: Που μας το παίζει πολύ καλή με το βιολί.
1: Κλείστε το, τα πέσουν οι γραμμές.
0: Έκανε επίθεση σε μέλος της ελληνικής αποστολής.
2: Σταμάτα,
1: μωρέ,
0: και εσύ. Όπως λένε λοιπόν ότι η Φιλανδέζα.
1: Ναι.
2: Τι έκανε?
0: Χωρίς τσίπα και αξιοπρέπεια, διότι τέτοιοι είναι.
2: Ναι.
0: Τέτοιοι είναι πάνω.
2: Του κρυόκολλοι. Εντάξει, δεν είναι και κρυόκολλοι.
0: Σπάσανε. Συγκεκριμένη. Έσπασε.
1: Ναι.
0: Τα γυαλιά.
1: Μη.
0: Τη Παρθένα Κοροζίδου.
1: Όντω.
2: Αλήθεια.
1: Όντω. Αυτό τώρα.
2: Τα πάτησε, τι έγινε?
1: Συγγνώμη, αυτό τώρα μιλάμε για.
0: Και είναι και κλεπτομανής!
2: Αυτό είναι δικό σου ή το ξέρουμε?
1: Ναι.
2: Αυτό το πες εσύ τώρα.
1: Νομίζω ότι αρχίζω, Μίτσο αρχίζει και βλέπεις οράματα.
0: Και πέρα από αυτό. Και πέρα από αυτό, να ξέρετε κάτι.
1: Ο Μίτσο, για αυτό που βλέπετε τώρα είναι πατριωτισμός του, Δημήτρη. Μπράβο, Δημήτρη.
2: Τι πατριωτισμός, εγώ το βλέπω, το έχει χάσει.
1: Στεναχωριέμαι που δεν έχει πάει στρατό και θα μπορούσε να έχει γίνει ο τέλειος οπλίτης.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Πήγαινε να σπάσει το.
0: Τώρα θα πάω. Και το πιο σημαντικό είναι ότι η Λίντα.
1: Ευαγγελίστα.
2: Ποια είναι η Λίντα?
0: Φιλανδέζα.
2: Α, συγγνώμη, δεν ήξερα ότι λένε Λίντα, επειδή.
0: Ότι η Λίντα με τον Πίτερ που τραγουδάνε μαζί είναι στα μαχαίρια. Του είπε συγκεκριμένα: είσαι άφωνος, μου χαλάς το κομμάτι.
2: Τώρα του το είπε.
0: Και είναι αλήθεια, διότι φωνητικά δεν ήταν τόσο καλός. Αυτό είχα να πω. Πραγματικά ντροπή.
2: Έλα, ρε Δημήτρη, αυτά τώρα είναι νομίζω.
0: Πραγματικά ντροπή. Ντροπή στην Eurovision και στο θεσμό που μας βάλανε έκτους και τη Φιλανδία 17.
1: Ζητάω συγγνώμη, φίλες και φίλοι, σαν.
0: Ας πάρουμε μια καλή θέση στην πεντάδα, διότι μετά από αυτό που μας κάνανε είναι σαν να βγάλουμε τη Φιλανδία.
2: Δεν έχει καταλάβει τίποτα τώρα από όλα αυτά.
1: Για ακόμη μια φορά, σαν εργοδότη του Μίτσου, δεν του έχω πει ποτέ τι να πει και να μην πει.
2: Ναι.
1: Πρέπει να τον άφησα ελεύθερο τώρα αυτή τη στιγμή, ίσως θα τον μετανιώσω. αλλά ποτέ δεν του βάλα χέρι για την άποψή του. Ο Μίτσος βγήκε, είπε
0: ποτέ,
1: αυτό. Εγώ κρατάω απόσταση. Δεν συμμερίζουμε αυτά που έχει πει ο Μίτσος. Κατά όπως δεν είναι τέτοιο. Από εκεί και πέρα, Δημήτρη, βέβαια έχει δώσει βάση τον άστρο, έχει δώσει τον Ακύλα νικητή.
0: Βάση τον άστρο, ναι. Αλλά εγώ σου λέω.
2: Τι τρελαίνεσαι.
0: Σου λέω αυτή τη στιγμή τι γίνεται.
1: Μάλιστα. Φίλες και φίλοι. Είναι.
2: Εσύ τι σχόλιο έχει να κάνει, εσύ φίλε.
1: Δεν έχω σχόλιο.
2: Σαν αποτέλεσμα, δηλαδή. Τι νομίζει.
1: Όταν βγαίνει ένα άνθρωπο και μιλάει με γεγονότα, τι μπορώ να αντιπαρατάξω απέναντι σε αυτό. Και εμφανισιακά να το δει. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
2: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι κατά λάθος έγινε.
1: Όταν έχω απέναντί μου λογική, όπως λέγεται ο Μίτσος, μιλάει με λογική. Δεν μπορώ να πω κάτι τώρα. Μπράβο. Να πω ένα μπράβο. Μόνο που βρήκε το θάρρος να τα.
0: Να πούμε ότι στα προγνωστικά η Φιλανδία είναι πρώτη, έχει κλειδώσει.
1: Εντάξει, με τόσα που έχει πει, έχω μπερδέψει τα προγνωστικά, τις θέσεις. Έχει πει δικά σου προγνωστικά, έχει πει ζώδια.
0: Γι' αυτό σου είπα στα ζώδια.
1: Είναι η πρώτη γυροβίσμα, δεν θυμάμαι ποιο κέρδισε. Αν με ρωτήσει την Κυριακή, θα σου πω Δανία.
0: Βάση προγνωστικών τουλάχιστον, πρώτη είναι η Φιλανδία. Με ψιλοκλειδωμένο το αποτέλεσμα. Δεύτερη πήγε η Αυστραλία.
2: Μας πέρασε
0: η Αυστραλία. Τρίτη θέση είναι η Ελλάδα, η οποία μπορεί να πάει και τέταρτη οριακά. Τέταρτη θέση ανέβηκε το Ισραήλ και πέμπτη θέση η Δανία.
1: Τέλεια.
2: Εντάξει, και τρίτη δεν είναι κακό, ρε παιδί μου.
0: Καθόλου κακό δεν είναι. Εντάξει. Και είναι στην πεντάδα και στη δεκάδα.
1: Κακό είναι, γάμο το.
0: Αλλά μετά από αυτό που μας κάνανε, ρε φίλε, είναι άδικο.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε. Συγκρατήσου. Εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε για παιχνίδι. Πάρε 5, δώσε 3 ορθόδοξο να πέσουν οι παλμοί του Δημήτρη, γιατί δεν είναι καλά. Και ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-892-892. Σας παίρνουμε εμείς τηλέφωνο, βγαίνετε, παίζετε, κερδίζετε ρολογάρες και κοσμήματα. Πάμε. Συγκρατώ ονόματα και φάτσες. Το μυαλό μου μέσα είναι πυρηνικός υπολογιστής. Δεν ξεφεύγει τίποτα. Είμαι τεχνητή νοημοσύνη πριν την νοημοσύνη.
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
1: Λάκομουτρα.
4: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
3: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Music 892.
6: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. Να δω.

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
3: Πομποδέκτης! Τι είναι αυτό! Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Κλέμεν και Νταμιάνο. Your girl could never. Δες τους live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
7: Είσοδος ελεύθερη.
8: Could never. Move like this.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, αύριο και μεθαύριο, ξαναθυμίζω, Μουσείο Τηλεπικοινωνών του ΟΤΕ στην Κηφισιά. Σας περιμένει εκεί πέρα. Γιορτάζουν τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών. Εκεί για τα παιδιά θα έχει στηθεί ένα τρελό πανηγύρι. Παιχνίδια, εργαστήρια, STEM, ρομπότ, θεατρικές παραστάσεις. Ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες εντελώς δωρεάν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κλείσετε τη θέση σας στο otegroupmuseum.gr. Και φυσικά και τα My Market μαζί μας, παιδιά. Όπου αν κάνετε online ψώνια από τα My Market, έχει αλλάξει το παιχνίδι. Πλέον μπαίνετε σε ένα νέο shop και εκεί πέρα γίνεται χαμός. Βρίσκεται ό,τι γουστάρετε στο PKFI με λιγότερα κλικ και γεμίζει το καλάθι σας στο μπαμ. Και όχι μόνο αυτό, το φτιάχνει ακριβώς όπως θέλετε. Γράφετε και τις προτιμήσεις σας για φρέσκα, κακοποίηση κτλ. Και σας έρχονται μέχρι και ειδικές προσφορές και εκπτώσεις στα μέτρα σας. Όλα αυτά φυσικά από το κίνητο. Μόνο στα My Market, στα νέα e-shop το My Market.
1: Θέλετε να ενισχύσετε την πνευματική σας απόδοση? Ευτυχώς, παιδιά, υπάρχει το Tonosan Brain Energy Booster, συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό τζίνσεκ, βιταμίνες του συμπλέγματος B και φυσικά ψευδάργυρο που ενισχύει όλη αυτή την πνευματική απόδοση μόνο από τη Unipharma.
2: Και παιδιά, Eurovision Vibes παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς αλλά και για τον μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr σας περιμένει μία προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Φετινή Eurovision παίζει στοίχημα. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 ετών Γιάννο, παίξει υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, Λευτέρη μου! Πάμε, Ολύπτη μου, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε, δώσ' το!
3: Πάρε 5, δώσε 3!
0: Πόρτα! Λοιπόν, ποιον έχουμε, Μαράκι?
1: Έχεις τη Μέλπο.
0: Μέλπο.
1: Τι ωραίο όνομα.
4: Γεια σας.
0: Γεια σου, Μέλπο. Γεια σου, μου. Μέλπο. Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Καλά, καλά, μα πηγαίνω στη δουλειά μου.
0: Πολύ ωραία. Με τι ασχολείσαι?
4: Ιδιωτική υπάλληλος είμαι σε μια εταιρεία.
0: Μάλιστα, με ιδιωτική υπάλληλοι είμαστε όλοι, Μέλπο, υποπτήσεις, τέλος πάντων. Πόσο χρόνο είσαι, Μέλπο?
4: Είμαι 25.
1: Μέλπο σε φωνάζουν ή μελπομένη που είναι τόσο ωραίο?
4: Μέλπο προτιμώ.
1: Ναι, προτιμώ. Αν το προτιμά, εντάξει, αν το προτιμά.
0: Λοιπόν, πάμε, Μέλπο μου, είσαι έτοιμη?
4: Είμαι έτοιμη. Ναι.
0: Έλα, εύκολη ερώτηση, θα ξεκινήσουμε με, πώς το λένε, με δώρο. Θέλω να μου πεις τρεις λέξεις που ξεκινάνε από ψι α και δεν είναι το ψάρι.
4: Ψάχνω.
0: Μπράβο. Και ψάχνε. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Έχουμε Γιώργο.
0: Γιώργη.
5: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα Γιώργο μου. Και βλέπω, Γιωργάρα, είσαι και ψαράς.
5: Είμαι, είμαι.
0: Ψαρατουφεκάς?
5: Όχι, όχι, απέξω.
0: Καθετή,
5: Καθετή. Και βάρκα, και βάρκα.
0: Και βάρκα. Πόσο χρόνο είσαι?
5: 45.
0: 45, να είσαι καλά. Πού, από πού?
5: Στην Αργολίδα.
0: Από το Άργος. Έχει θάλασσα το Άργος.
5: πολύ πράγμα.
0: Ναι, πολύ πράγμα, μάλιστα.
2: Το μεγαλύτερο ψάρι που έχεις πιάσει ποιο είναι, ας πούμε? Πόσα κιλά?
5: Είναι 7 κιλά.
0: 7 κιλά. Τι ήταν, μαγιάτικο? Ροφός, τι?
5: Ναι,
0: μαγιάτικο.
1: Όλα τα ξέρεις,
5: Είναι
0: κεντρικός. Γιώργος, συγγνώμη τώρα, είσαι και ελαφρώς μεγάλο. Ο Γιώργος είναι παιδάκι τώρα. Ο Γιώργος τα βγάζει με καθετή απέξω γιατί φοβάται. Εμείς μέσα οι άντρες μπαίνουμε με ψαραντούφεκο. Εντάξει, τώρα άμα είσαι απέξω, στο απέξω. Συγγνώμη, Γιώργο. Συγγνώμη, Γιώργο, αλλά. Εγώ έφταμε με ψαραντούφεκο και μου λύνε πάνω στο ψαραντούφεκο. Αλλά τα απόλαυσα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
5: Έτοιμος, έτοιμος.
0: Τρεις λέξεις που τελειώνουν, έχουν κατάληξη όδια, με ωμέγα, όδια.
5: Διόδια, εμπόδια.
0: Ναι. Ναι.
5: Καλώδια.
0: Τέλεια. Όλα με όμικρον. Πάμε. Επόμενος, παρακαλώ.
1: Νίκος.
0: Νίκο.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νίκο μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
6: 24, ραδιοφωνικός παραγωγός.
2: Όπα.
1: Όντως, πού?
0: Κάτσε, περίμενε, σε ποιο σταθμό, που κάνουν διαφήμιση?
6: Όταν φύγει ο Μίτσος Φαντάρος στο Music.
0: Πολύ ωραίος. Λέγε με τι ασχολείσαι, ρε.
6: Οδηγός.
0: Πλάκα, πλάκα, άσε και ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις, έλα, εύκολη, παιδιά, εύκολες ερωτήσεις. Πες μου τρεις λέξεις που τελειώνουν, έχουν κατάληξη ούλα.
6: Κούλα, τούλα, σακούλα. Ξέρω, τα ονόματα δεν μετράνε.
2: Ναι, αφού το πες μόνο σου.
6: Ναι, βλακία, εντάξει.
0: Έγινε, να είσαι καλά, γεια. Επόμενος, παρακαλώ. Πάμε. Εντάξει, λέξεις είναι και τα ονόματα, βέβαια. Λέξεις δεν είναι και τα ονόματα.
2: Εντάξει, αν λες τον άλλον, πες μου τρεις λέξεις.
0: Μήπως το κλέψαμε
2: όμως. Το λέξεις ονόματα. Αυτό κλέφτηκε.
1: Αφού το είπε και ο ίδιος.
2: Μόνο σου το είπε και το κλείσε. Εσύ πρόβλημα έχεις τώρα.
1: Ο Άγγελος.
0: Ξέρω εγώ, αισθάνομαι άσχημα. Ναι. Δεν τον παίρνει να του δώσουμε το δώρο, δεν είναι τέτοιο.
2: 24 χρονών τώρα το παιδί.
1: Όχι. Έλα, τον κρατάω, ρε παιδί.
0: Σε πάρτο, δεν νιώθω άσχημα. Ναι, Άγγελε.
7: Καλημέρα.
0: Έλα, Άγγελε, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
7: 29 σκλάβους του corporate εδώ στην Αθήνα.
0: Καλά σου κάνουνε. Marketing, marketing.
7: Όχι, όχι, στο finance.
0: Στο finance, κουφάλα, εκεί τα λεφτά όλα. Λοιπόν, τι θέλω να πω, παντρεμένος.
7: Όχι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει.
0: Τίποτα δεν πρέπει, φίλε. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Δεν βλέπεις εδώ πέρα το Λευτέρι.
7: Λοιπόν, ποια είναι η ιδανική ηλικία για σένα?
0: Εγώ, η ιδανική ηλικία για γάμο.
7: Ναι, ναι.
0: Η ιδανική ηλικία για. Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Η ελληνική.
1: Ιδανική.
0: Είσαι 29, ε.
7: Σωστά.
0: Mm-hmm. Και για μένα, ρε φίλε, η ιδανική ηλικία για γάμο είναι όταν έχει κατασταλάξει ο άντρας.
2: Μπράβο, ρε.
0: Εκεί είναι γύρω στα 60 για μένα. 60. 60 με 70, Μαρία. Και αδελφέ...
7: Ναι, αλλά η κοπέλα μου είναι 24. Πώς θα τη το θέσω τώρα?
0: Όχι, θα τη το θέσει αυτό 60 με 70, μαράκι, να έχει κάνει τον κύκλο σου και να παντρευτείς μια πορτορικάνα.
1: Να το. Σιγά, βρε που θες και πορτορικάνα.
0: Με μια σύνταξη στην άκρη και να έρθει η πορτορικάνα και να φέρει και όλη την οικογένεια από το Πορτορίκο εδώ πέρα.
1: Α, τα θέω όλα. Κοίτα τα παιδιά, φαντάζομαι.
0: Και να ζήσει μετά 2 χρόνια. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Να ζήσει 2 χρόνια.
1: Δεν χρειάζεται όλα.
0: Λοιπόν,
1: δεν πάει καλά.
0: Πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμο?
7: Είμαι έτοιμο.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πει τρεις θεές του Ολύμπου που το όνομά του ξεκινάει από Α.
7: Αθηνά. Αφροδίτη, Αθηνά.
0: Α, μιλάει και από μέσα το 25χρονο. Ναι.
2: Έλα, ρε, άρτε.
0: Καλά σου κάνει, μωρή, που θέλει και πορτορικά να προχώρα.
1: Τον Νίκο τον...
0: Α, συγγνώμη. Α, έπαιζε και εσύ, Κατερίνα.
1: Μαζί.
0: Κατερίνα, με ακούς?
8: Ναι.
0: Έλα, δεν σε ακούμε καλά. Έλα, εσύ δεν, τώρα παίζεις εσύ, δεν παίζεις πριν.
8: Δεν μιλούσα
0: τόση ώρα. Α, δεν μιλάς. Α, είσαι σιγανό ποταμάκι. Λοιπόν, έλα, Κατερίνα μου. Ηλικία, επάγγελμα.
8: Έχω ξαναβγεί.
0: Και δεν σε θυμόμαστε, ρε φίλε, να έχω ξαναβγεί. Ωραία, εσένα με σένα ασχολούμαστε. Ωραία, έχει ξαναβγεί. Ποια είσαι?
8: 35.
0: 35
2: είσαι
0: και... 35. Α, η 35. Α, πε ότι είσαι.
8: Είμαι
0: 35. Με τι ασχολείσαι, 35?
8: Είμαι εκτελονίστρια.
0: Α, τώρα το θυμήθηκα.
1: Εκτελονίστρια.
0: Γυναίκες εκτελονίστρια.
8: Δεν υπάρχει πολύ.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο. Λοιπόν, πάμε 35χρονη εκτελονίστρια μου να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
8: Ναι.
0: Επειδή ακούγεσαι και ποιοτικό άνθρωπο.
8: Όχι, δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είμαι.
0: Πες μου τρία πράγματα που έχουν φερμουάρ εκτός από το παντελόνι.
8: Φερμουάρ. Mm-hmm. Τσάντα.
0: Σωστό.
8: Τσάντα, πορτοφόλι.
0: Ναι, και έφυγες. Επόμενος.
1: Γαβριήλ, παιδιά.
0: Γαβριήλ. Έλα, Γαβριήλ.
9: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, αγόρι μου. Ηλικία, επάγγελμα.
9: Πολλά ρωτάς, πάμε να παίξουμε.
0: Τι είπες, τι είπε
2: τώρα? Πολλά ρωτάς, πάμε να παίξουμε.
0: Πολλά ρωτάω, πάμε να παίξουμε. Έγινε, γεια σου. Επόμενος, παρακαλώ. Πάμε.
1: Γαβριήλ, τα θέλε.
0: Πάμε, Γαβριήλ. Πάμε. Έχεις και θεόστατο όνομα τώρα. Με
1: πολύ
0: κάνεις,
1: ωραίο όνομα.
0: Πάμε. Ρε Μάρια, Αλέξανδρε, δεν στέλνετε να ακούμε ηχητικά. Μην στέλνεις ηχητικά τώρα.
1: Λοιπόν, παίρνω την Ευδοκία.
0: Βαριέστε να γράψετε και στέλνετε και ηχητικά, ρε κρατά. Τι πράγμα.
1: Μπορεί να οδηγούν, ρε.
0: Τι τεμπελόσκυλα είναι αυτά.
1: Έλα, Ευδοκία.
0: Τι τεμπελόσκυλα. Ναι, είναι εύκολη ερώτηση σήμερα, ναι. Παρακαλώ.
1: Ευδοκία.
8: Καλημέρα.
0: Μην φωνάζει, μωρή κάποια. Η γνωστή Ευδοκία είσαι.
8: Ναι, γνωστή.
2: Σε μένα γιατί δεν είπες καλημέρα, ρε.
1: Ποια είναι η γνωστή Ευδοκία?
0: Κλείστε να, γεια σου. Φύγε, αυτή είναι φίλη τη εκπομπή.
2: Καλά να πάθει.
0: Εσύ είναι, η Ευδοκία είναι φίλη τη εκπομπή, δεν παίζει τώρα, δεν προχωρά.
1: Τον Νίκο τον άλλο τον θέλει ή όχι τελικά?
0: Γάρτο να τον Νίκο τον άλλο, πάμε.
2: Έλα. Έχω Γιώργο.
0: Γιώργο.
10: Έλα.
0: Έλα, Γιώργη, καλημέρα, τι κάνει?
10: Τι να κάνουμε εδώ, στη δουλειά. Στην πίεση.
0: Καλά, μην κλαίγε, σε όλη, σε κάποια δουλειά είναι. Το Δημήτρη να πει δίπλα που είναι και νέο παιδί. Όλη μέρα δουλεύει, δεν το βλέπει πώ έχει γίνει.
2: Τι έχω γίνει?
10: Έβγαλε μαλλιά τη δουλειά.
0: Με τι ασχολείσαι, αδερφέ?
10: Στο φορτηγό είμαι.
0: Φορτηγό, επικαθημένο.
10: Στο κέντρο. Όχι, διανομή.
0: Διανομή,
10: βανάκι.
0: Ναι, δεν είναι φορτηγό. Αυτό τέλος πάντων. Πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
10: Είμαι.
0: Θέλω να μου πεις, εύκολη ερώτηση. Τρεις θεές του Ολύμπου που το όνομά τους ξεκινάει από Α.
2: Τι πάλι?
10: Αθηνά.
0: Α, το είπαμε. Το είπαμε, ρε, περίμενε. Την είπαμε αυτήν την ερώτηση. Πάμε. Άλλο. Θέλω να μου πεις τρεις πόλεις της Ευρώπης που το όνομά τους από... Όχι, αυτό είναι δύσκολο, δεν το βρείτε, χαίστο. Πες μου, τρεις ποταμούς της Αμερικής.
10: Ωραίος, ε.
0: Okay. Άρα, Αμαζόνιος και τέτοια, ρε.
10: Ωραίος.
0: Ρίο Γκράντε, πώς σου φάνηκε? Επόμενος, παρακαλώ.
1: Ο Νίκος δεν το σηκώνει.
0: Έχεις βάλει μόνο εύκολες ή μόνο δύσκολες, δεν πιτσό. Τώρα είπαμε τις εύκολες, πάμε στις δύσκολες. Πάμε.
1: Το άκουσες αυτό που σου είπα, ε.
0: Ναι, το
2: εντάξει. Εντάξει. Μόνος του κλείστηκε, δεν πειράζει.
1: Αυτό λέω, μόνος του.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, παίρνω τον Κώστα.
0: Πολύ, ξαναπάρτε τον αν μας ακούει.
1: Ο Δημήτρης έχει νεύρα σήμερα.
0: Ναι, εντάξει, θα του περάσουν. Πάμε, παρακαλώ. Έλα, παιδιά.
2: Μαρέ, παιδιά, λέμε. Καλά, σου τώρα.
0: Έλα, εντάξει, άσε τώρα. Ναι,
1: εντάξει, το
0: έκλειψε το παιδί σήμερα, μια χαρά.
2: Εγώ το έκλειψα, μωρέ.
0: Ποιο, εγώ το έκλειψα. Πάμε.
2: Αφού μόνο το
0: καλά. Κώστα, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κώστα μου, ηλικία, επάγγελμα.
11: 25 οδηγός.
0: Γεια σου. Όχι, πάμε να παίξουμε. Κάτσε, περίμενε. Λοιπόν, πες μου τρεις χαρακτήρες από τη σειρά, την περιβόητη σειρά, τα παιδιά της Ελλάδας.
11: Α, δεν το ξέρω.
0: Μα ντροπή γι' αυτό, γιατί είσαι 25 χρόνια. Φύγε 25 χρόνια.
2: Σε Ελλάδα στα παιδιά.
0: Ναι, μην ξαναπάρει τηλέφωνο. Πάμε 25 χρονών. Κάτσε, δούλεψε και διάβασε. Επόμενο, παρακαλώ.
2: Κάτσε, πρέπει να
1: λέει. Τι να διαβάσει, ρε, δουλεύουν 25
0: χρονών. Δεν θέλω, δεν μπορώ να συνοηθώ. Δεν μπορώ με τα 25 χρονών. Μην ξαναπάρει τηλέφωνο. Μπείτε μέσα στα σχολεία σα, κολοπέδα.
1: Δεν έχουν σχολεία, έχουν
0: τηλέφωνο. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Όσο κάτω από 25 φύγετε από το οπτικό μου προφίλ. Δεν θέλω, δεν σα βλέπω στα μούτρα μου. Επόμενο, παρακαλώ. Κολόμπε, Τζεντζεν, έλα, ναι.
1: Μάρκο.
12: Εδώ, Κουρέας, Μπαρμπέρης.
0: Μπαρμπέρης, ηλικία.
12: 31.
0: Τι θέλω να πω, 31, πού έχεις το κομμωτήριο?
12: Κερατσίνη, Αμφιαλάρα μόνο.
0: Κερατσίνη εκεί πέρα, τατουάζ γεμάτος, ε.
12: Όχι, δεν έχω τένα.
0: Θα έρθω κανένα μέρα και θα σα αρχίσω να χαστώ και όλου του μπαρμπέριδε.
12: Είμαι Κουρέας, δεν είμαι Μπαρμπέρης.
0: Τι διαφορά, εσύ είσαι που με έχει κλείσει προάλλες.
12: Εκεί είναι η διαφορά, δεν έχω τατουάζ.
0: Δεν έχει τατουάζ, μάλιστα. Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμο. Εύκολη ερώτηση. Τρία μοντέλα τη Opel. Εκτός από Corsa και Άστρα.
12: Opel Insignia, Opel Mokka, Opel Meriva.
2: Το είπα. Εκτός.
0: Δεν ξέρω, ό,τι πει ο Λευτέρης θα πει. Το είπε εντός ή εκτός. Εντός ή εκτός. Λευτέρης, κάνε το βαρ. Το είπε εντός. Εντός, δώρο.
2: Εκτός ήτανε.
0: Ο Λευτέρης το έδωσε, παιδιά, δεν ξέρω. Το Λευτέρης το έδωσε. Εντός. Ήταν ο Λευτέρης που το έδωσε εντός. Δώρο στο φίλο τον Μπαρμπέρι. Πάμε.
1: Ο Μάρκος,
0: Εκτός και εγώ το άκουσα.
2: Παιδιά, όλοι εκτός το ακούσαμε.
1: Περίμενε, μην το κλείσει.
0: Πρόσεχε. Ο Λευτέρης είναι ο άρχοντας κονσόλας. Εσύ.
2: Από ό,τι φαίνεται είναι κακός άρχοντας κονσόλας.
1: Δεν θέλει ο Δημητρής.
0: Αυτός είναι. Αυτός είναι όμως. Σε έχει κλείσει τώρα.
13: Καλύτερα το πάρει ο Άγγελος.
0: Ο Δημήτρης έχει γίνει πολύ κουμαντάδόρος εδώ πέρα. Λοιπόν, Δημήτρη, από εδώ και πέρα, ό,τι λέει ο Λευτέρας, εσύ βουλώνεις. Είναι ο άρχοντας, υποβάζει τη δουλειά του αυτό που κάνεις.
1: Τι άρχοντας.
0: Και σταμάτα να έχεις άποψη για όλα.
2: Εσένα που σε γράφει δηλαδή.
0: Όχι, δεν με γράφει. Εγώ του γράφει. Εδώ έχω αναθέσεις ευθύνες, φίλε. Ο Λευτέρης κάνει κουμπάνε στην κονσόλα. Εσύ δεν μπορεί να έχεις λόγο για όλα. Έχει και την κυροβίζουν. Έχει αυτό. Άσε ο Λευτέρης κάνει τη δουλειά του. Έχει σπουδάσει, έχει αυτόσει, ξέρει.
2: Για αυτό ή τι έχει
0: αυτό. Τον πληρώνουμε και τα αυτιά του. Εσύ τώρα και τι είσαι εδώ πέρα. Είσαι και να ελέγξει.
2: Αυτό και ο Λεωνίδας λέει, που είναι διευθυντής του σταθμού, ότι ήταν εκτός.
0: Ο Λεωνίδας όμως είναι διευθυντής του σταθμού. Δεν είναι ηχολήπτης. Μην μπερδεύεσαι. Γι' αυτό ο κάθε ένας έχει τη δουλειά του εδώ πέρα. Κάθε και εσύ κάνει τη δουλειά σου. Λοιπόν, συνέχισε. Σου ζητάω λίγο.
2: Θα πάρω τηλέφωνο.
0: Συγγνώμη, Λευτέρη, για τη συμπεριφορά του Μπουλίνη. Συγγνώμη. Έλα,
1: Δήγη.
0: Ναι, ποιον έχουμε.
1: Ο Κλέβη.
2: Μας έκλεψε ο Κλέβη.
0: Κλέβη.
2: Έχουμε Πινελόπη.
0: Ναι.
14: Πινελόπη.
0: Έλα, φίλε, να τα καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
14: 50.
0: Κοπελιά, βάτα το rewind τώρα. 50 κοιμάσαι όρθια, ξύπνα.
1: Έχει ανοιχτή ακρόαση.
14: 50 χρονών είναι.
0: Τι είσαι, πόσο είσαι.
2: 50.
0: Δεν σε ακούμε, ρε.
1: Καλέ, μιλάς από το υπερπέρα.
0: Βρε, εσύ, φίλε, να μου.
14: Περίμενε, ναι, να βγάλω την ανοιχτή ακρόαση.
0: Τι περίμενε, μωρέ, κάποια κλείστηνα. Άσ' τον Λίκο, περίμενε να βγάλω την ανοιχτή ακρόαση. Έχω την τέτοια. Κολόγρια, κολόγρια. Άσ' τον Λίκο, 50 χρονών. Τράβασε κάπου να ψοφήσει. Πήρε να παίξει κιόλα με την νεολαία.
1: Τσιγάρε, νεολαία, εσύ.
2: Νεολαία, ποιο είναι. Η Μαρία ή εσύ.
1: Να σου πω.
0: Άσ' τον Λίκο.
2: Η Μαρία πήγε να πει.
1: Μαρία.
0: Πήγε να κάνει εξετάσει αίματο που θε και παιχνίδι. Θε και γούστα στην ηλικία σου. Να χαθείς.
1: Φάνηνε 50, όχι 150.
0: Ναι. Άνοιξε το μνήμα και πες μέσα μόνη σου.
1: Τι λες, παιδάκι μου, στα 50 είναι στα καλύτερα του γυναίκες.
0: Ναι. Είναι στα καλύτερα του
1: για είσαι με τα καλά σου.
0: Άκου τώρα η
1: αλή. Και πιο σεξουαλικές από ποτέ να ξέρεις.
0: Ναι, άκου τώρα τι θες τώρα να παίξεις την νεολαία. Δρόμο πίσω.
1: Ποιος είναι νεολαία?
0: Μην μιλάς, εσύ σε 50 γιατί αγχώνεσαι.
1: Γιατί εσύ είσαι νεολαία.
0: Όχι, εσύ γιατί αγχώνεσαι, σε 50.
1: Εγώ δεν είμαι ακόμα 50.
0: Τότε μην σε παίρνει μπάλα, μην μοιάζεσαι.
1: Αλλά οι 50 είναι πάρα πολύ καλές.
0: Να μιλάς για τις δικές σου ηλικίες. Ας 50.
1: Εσύ τι είσαι νεολαία.
0: Έχεις γίνει, δηλαδή. Έχεις γίνει και ειδική επί των 50, αφού δεν είσαι 50. Σαν τον Δημήτρη που ξέρει από χοληψία. Έγινε και χολύψη ο Δημήτρης. Εσύ έχεις 50.
2: Να σου πω
1: κάτι, η νεολαία ποια είναι.
0: Αυτό θα φάει ξύλο τώρα, Λευτέρη. Εγώ θα το βάραγα στέ σου. Συγγνώμη, Δημήτρη. Τώρα, μπράβο, τα βάλε με το Λευτεράκι, ρε. Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Και τι δεν καταλαβαίνει το Λευτεράκι.
1: Το Λευτεράκι δεν είναι υποτιμητικό, να ξέρει.
0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Ο Κλέβη.
0: Κλέβη.
2: Πάλι.
15: Καλημέρα.
0: Πάλι είσαι εδώ.
1: Πάλι.
0: Κλέβη. Ναι, έλα, Κλέβη μου, αγόρι μου, τι κάνει.
15: Πέρσι είχα πάρει,
1: δε. Πέρσι είχε πάρει το παιδί.
0: Ναι, πάμε, Κλέβη μου, να παίξει. Λοιπόν, ηλικία, επάγγελμα.
15: 26 οδηγό.
0: Πάμε πολύ γρήγορα. Λοιπόν, δεν σε ακούμε και σαν να ρεκλεύει καλά, ρε γάμο του. Πω γάμο του.
15: Τώρα με ακούς.
0: Τώρα σε ακούω. Λοιπόν, πες μου, Κλέβη μου, τρία πουλιά στην Ελλάδα που το όνομά του ξεκινάει από το γράμμα P.
15: Το δικό μου.
0: Πίστε με, έπρεπε να καταλάβω. Έπρεπε να καταλάβω.
2: Έχουμε Γιώργο.
0: Ναι, Γιώργο, καλημέρα. Πέρε που.
2: Γιώργο.
0: Βρε γάμο. Ναι, ρε παιδιά, τώρα δεν είναι αυτό. Είναι αμαρτία από το φιλότερο.
1: Λένε ωραία ηρεμία Παρασκευή γράφουν.
0: Ναι, Παρασκευή γράφουν. Μα παίρνει άλλη τηλέφωνο και μου λέει περίμενε.
1: Αντί... τι να πει γυναίκα. Έλα, Ευαγγελία.
0: Ευαγγελία. Έλα, Ευαγγελία μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Ευαγγελία μου. Πόσο χρονών είσαι?
16: Είμαι 25.
0: Έχει τα λίγο, 25 και εσύ. Δεν πα να διαβάσει τι δουλειά. Εσύ τώρα 25 χρονών τι κάνει, δουλεύει, τι κάνει.
16: Δουλεύω, είμαι μηχανικός περιβάλλοντος σε μια εταιρεία.
1: Μηχανικός περιβάλλοντος.
0: Σιγά.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή
16: ασχολούμαι με ενέργειες, ρεύματα, νερά.
0: Α, σαν τη Μαρία και εσύ, με ενέργειες.
16: Τέτοιες ενέργειες όχι, δεν έχουμε κρύσα. Μόνο κρύσα και κρύσα που είναι εδώ μέσα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε μικρό μου παιδί να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
16: Mm-hmm.
0: Πες μου. Έλα, τι να σου βάλω. Εύκολη να σου βάλω και ξένα. Πες μου τρεις πρωτεύουσες από Σίγμα.
16: Σκόπια.
0: Μπράβο. Πρωτεύουσα.
16: Σκόπια.
0: Μπράβο. Έλα ρε, άσε τη σκόπια. Ρε Λευτέρη, καλά σου κάνει την πίτη, ρε. Καλά σου κάνει, ρε. Κολόμπα κι εσύ.
2: Άσχετε.
0: Λοιπόν, ναι, πάμε. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Πάμε.
0: Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, παιδιά. Μην
17: μείνει. Δεύτερα δεν έχει πει αγόρι μου.
0: Εφτά άψε. Σου ζητάω συγγνώμη.
2: Πάντα το κουμπικλήρωσε.
0: Παρακαλώ. Ναι.
2: Στέφανε.
0: Στέφανε.
18: Έλα, Φανάρα.
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
18: Φαντάσου λίγο μετά. Ναι. Θα παντρευτείς και την ανοιχτιά της πόρτιρες ανοιχτή.
0: Δεν τα ακούγεσαι.
1: Λέει, πάλι και εσύ ανοιχτή ρε, ακόμα θα τους τζατήσεις.
0: Ρε, εσύ, δεν σε ακούμε, αδερφέ.
1: Βγάλε την ανοιχτή.
0: Ναι.
18: Μ' ακούτε τώρα.
0: Τώρα σε ακούμε, ναι.
18: Ναι, λέω, φαντάσου να παντρευτείς την ανοιχτιά της πόρτιρες.
0: Α, ναι, για την πόρτιρες. Έχει μείνει πίσω. Πόσο χρόνο είσαι, αδερφέ?
18: 33. 33.
0: Μικρός είσαι. Με τι ασχολείσαι?
18: Corporate.
0: Και εσύ corporate, τι διάολο όλοι σήμερα corporate.
18: Finance, μας έχει φάει.
0: Τρεις Ολυμπιακές κατηγορίες, τρεις Ολυμπιακές κατηγορίες άρσης βαρών.
18: Ζετέ.
0: Μπράβο.
18: Άρασε.
0: Ναι.
2: Τι λέτε μωρέ και εσύ.
0: Μεσαίων βαρών, ελαφριών βαρών, βαρέων βαρών. Καλά, εντάξει, πάμε.
1: Θεοχάρης.
0: Θεοχάρης. Έλα. Καλημέρα, Θεοχάρη μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
19: 27 και εγώ έχω τελειώσει μηχανικός περιβάλλοντος όπως η κοπελίτσα.
0: Πόσο χρόνο είσαι εσύ?
19: Εγώ είμαι 27.
0: Έχουμε το τηλέφωνο της...
1: Ναι, το έχουμε.
0: Έχεις τελειώσει το... Ασχολείσαι?
19: Δεν ασχολούμαι με μηχανικός, σαν μηχανικός περιβάλλοντος.
0: Με τι ασχολείσαι?
2: Στείλτε μου.
19: Εγώ τοπογραφικά κάνω.
0: Α, εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τρεις βαθμούς της πολεμικής αεροπορίας.
19: Πτέραρχος, υποπτέραρχος, αντιπτέραρχος.
0: Τέραρχο.
2: Και τα τρία δεν νομίζω ότι υπάρχουν.
19: Είναι ξεχωριστά.
2: Κάτσε να δούμε, παιδί μου. Μην τρελαίνεσαι.
1: Πώς τα είπες?
2: Υποπτέραρχος και αντιπτέραρχος.
0: Αυτό είναι πρόσωπος, αντιπρόσωπος, αντιπρόσωπος. Κάτσε. Αυτά δεν πάνε, ρε.
2: Περίμενε. Μαζογιστής.
0: Εγώ τα ξέρω.
19: Κάτσε. Είναι ξεχωριστές τριετίες, έτσι.
0: Τι, περίμενε λίγο. Είσαι και έξυπνος εσύ. Περίμενε. Εγώ ξέρω ότι είναι ο επισμηναγός, ο πτέραρχος, ο σμήναχος, ο ανθιποσμήναχος.
19: Ο πτέραρχος, από κάτω και από πάνω τι έχει.
0: Ξέρω, μα έχει γραφεία. Ξέρω ότι έχει από πάνω και από κάτω.
2: Έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο, υπάρχουν.
2: Σωστά. Τρία.
0: Δώρο.
1: Τι λες τώρα.
0: Δώρο.
2: Πολύ σωστός.
0: Δώρο, αγόρι μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Εντάξει, πολλά δώρα δώσαμε, το ξεφτυλίσαμε.
2: Δικό είναι, Μαρία,
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε να χαλαρώσουμε και ερχόμαστε σε

0: Είναι όλα ψέματα. Ένα πράγμα υπάρχει και είναι το σκοτάδι. Διάβησα!
1: Σκάσε! Σκάσε! Σκάσε!
2: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους KNM Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός 4,09 το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Music 892.
10: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
16: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
17: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
16: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μικρά μου άσβο ζούλαπα. Συνεχίζω να σας λέω ότι έχουμε γιορτές 10 χρόνια τρέλα, Spota Wheel. Και κάνουν πολλές τρέλες. Μία από τις μεγαλύτερες τρέλες που κάνουν είναι ότι όποιος τσιμπάει μεταχειρισμένο από τη Spota Wheel, λόγω των 10 χρόνων, τι κάνει Spota Wheel, του λέει πάρε και 10 χρόνια δωρεάν σέρβις. Ό,τι να είναι πέρα και Spota Wheel, οι άνθρωποι. Λοιπόν, εσείς όμως πρέπει να εκμεταλλευτείτε ότι τα έχουν χαμένα και να πάτε τώρα να βρείτε το επόμενο σας αυτοκίνητο. Πάνω από 1000 αξιόπιστα μεταχειρισμένα και το τσιμπάτε με 10 χρόνια δωρεάν σέρβις.
1: Eurovision Vibes, παιδιά, παντού και στη Στοίχημαν με πράγματα και θάματα που έχει ετοιμάσει. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σας ανήκει. 21+, παίξει υπεύθυνα. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι στον αγαπημένο μας Λεφταρά θα βρείτε τους περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με τις καλύτερες αξιολογίες, ώστε γρήγορα και αξιόπιστα να κάνετε τη δουλειά σας. Κατεβάστε τώρα το application του Δουλευταρά και ησυχάσατε.
2: Και να πούμε, παιδιά, ότι φυσικά μαζί μας είναι και η Unipharma με το Tono Sun Brain Energy Booster, συμπλήρωμα διατροφής με Σιβηριανό Ginseng, βιταμίνες, σουπλίμενος B και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Φυσικά από την Unipharma.
0: Φίλες και φίλοι, Μαρία Ενεσλή και... Κουναβώματα!
1: Κουναβώματα! Κουναβώματα! Κουναβώματα!
0: Καλώς την α...
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Α, καλά. Χαμένα τελείως.
1: Λοιπόν, παιδιά, αυτό το θέμα που έχω φέρει δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και αυτό έχει σημασία.
1: Τι κρύβουν οι άντρες από τις γυναίκες και το αντίθετο, οι γυναίκες από τους άντρες. Με ποιο θέλετε να ξεκινήσω, με τις γυναίκες, τι κρύβουν ή με τους άντρες? Να σας αφήσω για το τέλος εσάς.
0: Δημήτρη, μην μιλήσεις.
1: Γιατί να μιλήσεις?
0: Εδώ μιλάμε για σχέση, δεν θέλω να μιλήσω. Ας να μιλήσουν ενήλικοι. Ας, τα παιδιά πάνε.
1: Τα παιδιά σας βλέπω.
2: Παντρεμένοι με παιδιά που κλαίτε τη ζωή σας. Μπράβο, αυτό είναι.
1: Εγώ κλαίω τη ζωή μου.
2: Αυτό είναι, αυτό περνάμε στον κόσμο.
1: Δημήτρη, εγώ κλαίω τη ζωή μου.
2: Όχι, εσύ Μαρία.
1: Α, να με βγάλεις απ' έξω εμένα.
0: Μα γι' αυτό περνάμε στον κόσμο. Γιατί κλαίμε τη ζωή μας. Αν δεν την κλαίγαμε θα υπήρχε πρόβλημα. Λέγε Μαρία.
1: Λοιπόν, με εσάς θα ξεκινήσω. Τι κρύβουν οι άντρες από τις γυναίκες? Λοιπόν, έχουμε το σύνδρομο του σπηλαίου. Time boxing. Προγραμματίζουν αυστηρό κρυφό χρόνο για απόλυτη απραξία ή gaming.
0: Ναι.
1: Προσποιούμενοι ότι κάνουν δουλειές για να μείνουν μόνοι.
0: Εντάξει, μπορεί και να το κάνουμε.
1: Το έχετε κάνει.
0: Εντάξει,
1: το κάνετε αυτό.
0: Εντάξει, ναι, okay.
2: Λες τη Γεωργία ότι έχεις δουλειά και πηγαίνεις στη σπηλιά σου.
0: Ρε, παιδί μου.
1: Να κάνεις το gaming σου και να κάτσεις.
0: Δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί πέρα. Εγώ έχω φτάσει στο σημείο, ρε παιδί μου, δεν το έχω πάει τόσο μακριά. Μ' αρέσει να δημιουργώ δουλειά για να φεύγω. Δηλαδή να έχω δουλειά. Ναι.
1: Λοιπόν, οικονομικές μικροαγορές. Εδώ είμαι σίγουρη ότι είσαι μέσα.
0: Ξεσπάω εγώ.
1: Κρύβουν
0: πολύ
1: το πραγματικό κόστος των gadgets, ψωνίζουν συνέχεια,
0: ναι,
1: και συχνά υποτιμούν την τιμή κατά 50% αν ρωτήσει η γυναίκα, ναι, ναι, πόσο κόστησε.
0: Ναι, το κάνω. Εγώ το κάνω το πολύ, κάνεις αυτό. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Ναι, ήμουνα σίγουρη.
0: Ναι.
1: Συναισθηματική κόπωση. Υποκρίνονται ότι είναι ακλόνητοι για να μην ανησυχήσουν τη σύντροφό τους και καταπιέζουν πάρα πολύ το άγχος για τα επαγγελματικά τους.
0: Βέβαια.
1: Όπως... το κάνετε αυτό όλοι. Α, κοίτα εδώ και ο Λεωνίδας.
0: Και ο Πάτερ Κλεωμένης θα έχει πει.
1: Έχει
0: πει ο Πάτερ Κλεωμένης, δεν τα λέω εγώ. Ο άντρας να έχει άγχος, αυτό είναι θηλυπρεπία. Ο άντρας να έχει συναισθήματα, αυτό είναι θηλυπρεπία.
2: Και αυτό.
0: Ο άντρας να ξυρίζει τα πόδια του. Τα έχει πει ο Πάτερ Κλεωμένης.
1: Τα έχει πει αυτά και εσύ τον ακολουθείς πιστά.
0: Εγώ τα ακολουθώ πιστά, εντάξει, δεν θα σου πω ότι τα ακούω όλα αυτά.
1: Πολύ κλεωμένη ακούσεις, ναι, η Πάτερ Κλεωμένη. Συζητούν προβλήματα της σχέσης τους με κοινούς τους φίλους και ό,τι τους πούνε και ιδέες τους δώσουν, τις παρουσιάζουν ως δικές τους ανακαλύψεις. Νομίζω, παιδιά, ότι αυτό το κάνετε όλοι οι άντρες.
0: Για να μας θαυμάζετε, ρε, εννοείται.
1: Έχετε θέμα με το θαυμασμό.
0: Ένα πράγμα θέλουμε και εμένα. Δηλαδή, είστε και εσείς χαζές. Δηλαδή, ένα πράγμα θέλουμε σαν άντρες. Ένα ψευτοθαυμασμό. Κάντο και εσύ να κάνεις. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο να
1: κάνεις. Γιατί το έχετε τόσο πολύ ανάγκη, ρε παιδί μου? Τι είναι ανασφάλεια, τι είναι αυτό το θέμα?
0: Όχι, αυτό είναι πατριαρχικό κατάλοιπο. Δηλαδή, ότι ο άντρας από τα αρχαία χρόνια είμαστε μαχητές,

0: ποτέ. Δηλαδή, εμείς ζούμε για την ιστεροφημία μας. Τι θα κάνουμε.
1: Ζείτε γι' αυτό το πράγμα.
0: Ρε παιδιά, και ωραία. Πώς το λένε, να σου πω κάτι. Το άκουγα τώρα τις προάλλες. Και να το πάμε τώρα να το πιάσουμε και τέτοιο. Ο Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, Βυζάντιο.
1: Όπα, αρχίσαμε τώρα. Η αναδρομή.
0: Βεβαίως.
1: Πήγαμε στην αναδρομή τώρα.
0: Θέλω να πω κάτι. Καταρχήν, ξέρεις ότι οφείλουμε και μπορούμε και λέμε ότι το Βυζάντιο, έχουμε τα μούτρα και λέμε ότι το Βυζάντιο ήταν Ελλάδα. Γιατί σου λέει, ξέρω, ο Μέγας Κωνσταντίνος τότε που είχε γίνει η φάση με το που πήγε να μπει ο Μωάθμεθ μέσα, ξέρεις, μπορούσε να κάνει, ξέρεις, μπορούσε να πει ότι διά, κοιτάξτε να δείτε, πάρτε την πόλη, ούτως ή άλλως χάλια ήμασταν, λίγοι Έλληνες ήταν. Λέει, θα μπορούσε να πάει στο Μιστρά. Εσύ που τα ξέρεις, λέω, δεν έχεις τελειώσει και τέτοιο.
1: Κοινωνιολογία δεν έχεις τελειώσει.
2: Ούτε καν τουρκικών σπουδών έχει τελειώσει. Τα ξέρει μόνο από την τουρκική πλευρά, Λεωνίδας.
0: Παρ' όλα αυτά, επέλεξε να πέσει μαχόμενος. Για ποιο λόγο, αν αυτό λένε οι ιστορικοί, αν λοιπόν ο Κωνσταντίνος δεν είχε επιλέξει να δώσει τη μάχη, θα χάναμε σίγουρα στην Κωνσταντινούπολη, ήμασταν πολύ λιγότεροι. Αν δεν είχαμε δώσει εκείνη τη μάχη, θα μπορούσαμε να λέμε τώρα ότι είμαστε απόγονοι των Βυζαντινών.
1: Όχι, αλλά και εσείς δεν πρέπει να κάνετε κάτι ώστε οι επόμενες γενιές.
2: Πολλά ζευγάρια πρέπει να κάνετε πολέμη. Εσύ τι έκανε.
0: Δεν λέω τώρα. Λέγκαση λέγεται αυτό. Το λέγκαση. Σου λέει, οπ, κατάλαβες. Ο Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας, να πάμε σαν. Ο Αχιλλέας, για ποιο λόγο να είχε πάρει το χρησμό από τη μάνα του, την Ατζελίνα Τζολί. Που ήταν αυτό.
1: Ναι. Από τις ταινίες που βλέπει τώρα.
0: Του λέει, θες να πεθάνεις νέος πάνω στη μάχη και να σε δοξάσουνε, ή να πεθάνεις ευτυχισμένος γέρος με τα παιδιά σου εδώ στην Ελλάδα. Και κάνε, λέει, συγγνώμη. Τι είπατε.
2: Έτσι είπε.
0: Τι είπατε. Φεύγω για τρία τώρα, μαλάκα.
2: Φεύγω
0: για τώρα για τρία.
2: Το Μπραντ Πιτ.
0: Ναι, το Μπραντ Πιτ τώρα, ναι.
1: Είναι η ταινία που έχει δει έτσι. Βέβαια. Κανονικά. Και ναι.
0: Ο Αχιλλέας ήταν μυθικό πρόσωπο, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Συνέχισε. Καταλαβαίνεις πως το πάω τώρα.
1: Ωραία, το καταλαβαίνω απλώς, εγώ.
2: Δεν ξέρω αν εσύ θα κάνεις κάτι ανάλογο.
1: Αυτό
2: θέλω να σου πω. Δηλαδή ο Αχιλλέας το Legacy το χτίσε.
1: Ναι, είναι
2: εσύ θα το κάνεις όμως.
0: Ρε εσύ, εντάξει τώρα, δεν είναι.
1: Τι δεν είναι.
0: Παιδιά,
1: Τι δεν είναι, Φάνη μου.
0: Ρε παιδί μου, ρε εσύ, δεν είπα για το Βυζάντιο, για την επέκταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας των Βυζάντιων, αλλά μέσα αυτοί που είχαν μείνει, ποιοι είχαν μείνει μέσα και πολεμήσανε. Ποιοι είχαν μείνει μέσα στο Βυζάντιο και πολεμήσανε. Εντάξει, το Βυζάντιο είχε πάρα πολλούς λαούς μέσα. Έτσι, αλλά αυτοί που μείνανε και πολεμήσανε, ποιοι ήτανε. Συμφωνώ ότι το Βυζάντιο ήταν επέκταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αλλά μέσα οι τελευταίοι ποιοι ήταν που πολεμήσανε, ρε!
1: Εν τω μεταξύ τη βλέπει και λάθος τις ταινίες. Ο Γιώργος λέει ότι η Ατζελίνα Τζολί έπαιζε την Ολυμπία τη μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όχι το Αχιλλέα.
2: Έχει δίκιο.
1: Δηλαδή δεν τα βλέπει και σωστά.
0: Στον Αχιλλέα
2: πια. Η Τζολί δεν έπαιζε στο σπίτι.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, οκ. Καλά, βέβαια και ο Αχιλλέας.
2: Του Κόλιν Φάρελ ήταν.
0: Ναι, ναι. Ο Αχιλλέας λέει πέθανε, λέει, στον κάτω κόσμο και τον μετάνιωσε. Παιδιά, αυτό τώρα γίνεται για να σε βάλει. Τώρα μην κάτσε να εξηγήσει.
1: Τι να σε βάλει, πού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί γίνεται αυτό, ναι, όχι, ναι. Πες μας.
0: Ο Παλαιολόγος, λέει, και μπερδέθηκα με το Μέγα. Ο Παλαιολόγος, παιδιά, μην μου κάνετε μαθήματα ιστορίας. Μιλάω γρήγορα και.
1: Δεν είναι
0: να τα λες όλα. Λάθος, δηλαδή. Και ο Παλαιολόγος Μέγας. Μέσα μας, για μας Μέγας ήταν.
2: Πολύ μεγάλη ήταν.
1: Πώς το γυρνάει. Το θέμα είναι ότι τα λες, πες τα σωστά.
0: Εγώ τώρα δεν πήγα να κάνω ιστορική
1: αναδρομή.
0: Δεν πήγα να κάνω ιστορική αναδρομή, ούτε θα το παίξω έξυπνο. Εγώ πήγα να κάνω ένα παραλληλισμό, παιδιά. Μην μένετε στα ιστορικά γεγονότα. Μπορεί να τα πάω και λάθος. Okay. Αλλά πάω να εξηγήσω το παραλληλισμό αυτό που λες. Ότι εμείς στο μυαλό μας έτσι την έχουμε το θαυμασμό.
1: Έτσι τον έχετε. Έτσι. Οπότε θα έρχεται μια γυναίκα και θα σου κάνει. Και θα καταλαβαίνεις ότι είναι όλο αυτό. Με το Βυζάντιο, όλα αυτά.
0: Ναι, εγώ το κάνω.
1: Εσύ το κάνεις, ναι. Το επόμενο δεν μου πολύ αρέσει που κάνετε. Παρακολουθούν προφίλ πρώην συντρόφων ή γνωστών από περιέργεια και διαγράφουν συστηματικά το ιστορικό αναζήτησης. Το κάνετε.
2: Από το Legacy είναι και αυτό.
1: Το κάνετε, όχι.
0: Αυτό είναι για να μην μείνει το Legacy. Για να μην μείνει το Legacy.
1: Το κάνεις.
0: Τι να κάνω εγώ.
1: Αυτό που λέει, παρακολουθούν προφίλ πρώην συντρόφων ή γνωστών από περιέργεια.
0: Δεν έχουμε χρόνο να κλάσουμε, να παρακολουθούμε σε.
1: Γιατί.
0: Ναι.
1: Και στην τουαλέτα το παίρνουν όλοι το κινητό.
0: Ναι.
1: Επίσης. Κατανάλωση junk food κρυφά ή γλυκών στο αυτοκίνητο, στο γραφείο ή το βράδυ, προσποιούμενοι ότι τρώνε σωστά. Το κάνετε αυτό.
0: Καλά, ότι τρώμε. Εγώ, ας πούμε, τρώω γλυκά και λέω στη Γεωργία ότι το έφαγε μικρή, ναι.
1: Κάνει τέτοια πράγματα.
2: Ναι, ναι. Μια φορά, Μαρία, είχε φτιάξει η Γεωργία το στάκι για την μικρή για το σχολείο και ξύπνησε ο Φάνης το βράδυ και το έφαγε.
1: Ρε Σιφάνη.
0: Μα πού να ξέρω, Μαρία, είχε φτιάξει τώρα. Πού να ξέρω ότι ήταν για το παιδί.
2: Άσε με τον Φάνη.
0: Ναι.
2: Μέσα στο ταπεράκι του κοριτσιού.
0: Ναι.
1: Μα πραγματικά.
0: Δεν ήταν στα ταπεράκι, ήταν εκτός τα ταπεράκι, γι' αυτό τα έτρωγα.
1: Ενώ αν ήταν.
0: Έτρωγε ο Αχιλλέας κρυφά junk food, δεν ξέρω.
1: Παρακολούθηση επεισοδίων κοινή σειρά στα κρυφά και μετά ξαναβλέπουν το επεισόδιο υποκρινόμενη έκπληξη. Το κάνετε. Εσύ πρέπει να το κάνεις, Λεωνίδα, αυτό.
0: Τι ξαναπες το.
1: Λοιπόν, παρακολούθηση επεισόδιο.

0: Δεν βλέπει μια κίνηση.
1: Α, και δεν τη το λε για να μην στεναχωρήσει.
0: Ναι, και το ξαναβλέπει το επεισόδιο.
1: Βέβαια, το κάνω.
0: Το κάνει.
1: Ναι, για να μην στεναχωρήσει το γυναίκα μου.
2: Και εγώ θα το έκανα. Ναι.
0: Κοίτα, αλήθεια. Βέβαια. Είναι και γλυκό αυτό, παιδιά. Δεν είναι. Είναι ωραίο.
1: Ναι, ψέμα είναι, βέβαια. Δηλαδή λε ψέματα στον άλλον.
0: Ναι, αλλά είναι και γλυκό, ρε παιδί μου.
2: Αλλά σε μένα και με γκρινιάζει. Κατάλαβε.
1: Αυτά κάνω στα Αμερική τώρα, Μαρία. Αλλά μια φορά το έχω κάνει κι εγώ.
2: Το έχει κάνει, ε.
1: Ναι, ναι. Το έχει δει. Ναι, όχι αγάπη μου τελείω. Από μια ντρεπόμενα από και ψέματα και λέω όχι, είχα δει λίγο στην αρχή, είχα δει όλη τη σεζόν.
0: Α, πάρα πολύ καλά, τέλεια.
1: Γιατί ήξερα ότι μόλις το βάλουμε θα την πάρει ο ύπνος, μωρή Μαρία.
0: Εντάξει, Ρησιφάνη, τι πάει να πει αυτό δηλαδή τώρα. Και εμένα με παίρνει ο ύπνος, δεν θα μ' αρέσει να μου το κάνει ο άλλος αυτό.
1: Και ξέρεις γιατί έχουμε τσακωθεί, γιατί την έχει πάρει ο ύπνος, την άλλη μέρα το είδα και μου λέει κάτσε και το είδες. Μα δεν είπαμε να κάτσουμε άλλο με ταινία. Φταίω εγώ που κοιμήθηκες.
0: Πρέπει να το κλείσει.
1: Σου βάζει και χέρι μετά, ρε.
0: Ναι, πολύ καλά σου κάνει. Εγώ συμπάσχω εδώ γιατί το βιώνω αυτό.
1: Και μου έχει δημιουργήσει.
0: Να το κλείσει, ρε Φάνη, δες κάτι άλλο.
1: Θα σου πω κάτι. Μου έχει δημιουργήσει φόβο η γυναίκα μου. Γιατί κάθε φορά που βάζουμε ταινία την παίρνει ο ύπνος. Και πλέον τι γίνεται, με το που βάζουμε μια ταινία είμαι όλη την ώρα έτσι, ρε. Να δω, γιατί την παίρνει ο ύπνος και δεν καταλαβαίνεις. Και κάθομαι έτσι κοιτάω αν δεν έχει κλείσει τα μάτια.
0: Ωραία, και τι κάνεις, εσύ συνεχίζεις.
1: Έχω σταματήσει να βλέπω ταινίες με την γυναίκα μου. Γιατί με υπάρχει άγχος.
0: Ναι, υπάρχει.
2: Αυτό είναι πολύ άσχημο.
1: Ποιο σε μια σχέση.
2: Είναι πάρα πολύ άσχημο.
0: Ρε παιδιά, δεν το θέλουμε.
2: Δεν σέβεσαι, δεν έχει σημασία.
0: Δημήτρη μου, άκου, επειδή εγώ τώρα αυτό το βιώνω, το παθαίνω κι εγώ με την Γεωργία και το παθαίνω και γενικότερα.
2: Αλλά όταν βλέπετε μαζί ταινίες δεν γίνεται να κοιμάστε κάτι.
1: Βλέπει με τη Γεωργία ταινίες μαζί. Γι' αυτό δεν βλέπει μαζί μου και κοιμάται.
0: Λοιπόν, το παθαίνω κι εγώ, με παίρνει ο ύπνος. Γενικά. Λοιπόν,
2: μην ξαπλώνει, δεν... κάτσε καθιστή αντί.
0: Ρε, εσύ και καθιστή να κάτσω. Πάλι δεν έχει πάρει ο ύπνος.
1: Δεν έχει πάρει ο ύπνος μέσα στη σινεμά τώρα, άστο δεν είναι.
2: Μέσα στη σινεμά.
1: Αναγκάζομαι να τη παίρνω κάτι να μασουλάει και πάλι, άστο.
0: Ναι, σε
1: δεν
0: παίρνει.
1: Είναι.
0: Ναι, σε θέατα, στο θέατρο την παίρνει ο ύπνος.
1: Ευτυχώς όχι.
0: Ευτυχώς. Εμένα και εκεί, παιδιά, με παίρνει ο ύπνος.
1: Το θέατρο του αρέσει πολύ και δεν.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Και εσύ ποτέ δημοσιογράφος πας για την παράσταση να κάνεις και κοιμάσεις τις μπροστινές σειρές.
0: Ρε Δημήτρη, δεν το θέλεις που το κάνεις. Γι' αυτό σου λέω ότι μην νομίζω ότι το κάνουμε επίτηδες και δεν είναι σωστό. Δεν το θες. Πας με όλη την καλή διάθεση, είτε να δεις ταινία και να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά.
1: Ρε Νίκο, πάρ την καράφλα σου, ρε μαλάκα, και πήγαινε άλλο ραδιόφωνο. Προχωρά. Σαν το Λορί Φίσμπερντ εδώ και τα φάτσα που μου λέει ρε Φανούλη, όλοι τα ίδια λες. Έχεις δει πως είσαι μωρή, βρε ηλιακό πάνελ με γυαλιά. Άι στο λύκο, φωτοβολταϊκό, πρωί-πρωί. Εδώ και τα καράφλα, ρε. Αυτός είναι πιο και αλυστερός, να πούμε και από μπάλα του μπόλινγκ. Άι στο λύκο, ζωντόβολο. Προχώρα.
0: Τον έβρισες τώρα πολύ άσχημα.
2: Και με επιχείρημα, είναι το
1: Λέγκαση.
0: Το
1: Λέγκαση. Άι στο λύκο.
0: Πασχάλη δεν λέγονται γεράματα, αυτό το παθαίνω εγώ πάντα.
1: Βγήκε να πούμε εδώ πέρα το φανάρι να μου μιλήσει. Προχώρα.
0: Ναι, όχι, λέω
1: στο Πασχάλη. Κοίτα πώς είναι, ρε. Εδώ κοίτα, πιο αλυστερή καράφλα έχεις δει.
0: Έχεις το λίγο. Λίγο και πώς το λένε, το ύφος.
1: Σαν πέος είσαι, φίλε. Συγγνώμη.
0: Ρε Σιφάνη.
1: Μα βγαίνει τώρα όλος και μωρή πέους. Συγγνώμη, ρε Νίκο. Δηλαδή μοιάζεις με πέος και μάλιστα μικρό. Και βγήκε πέος με γυαλιά ηλίου και έχει φωτογραφία και έτσι. Είναι δυνατόν, πέος με ζιβάγκο. Είναι δυνατόν, και με ζιβάγκο.
2: Πέος με ζιβάγκο.
1: Έχετε δει πέος με ζιβάγκο. Έτσι είναι ο Νίκος που μου την είπε τώρα. Είναι δυνατόν. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Καλή Παρασκευή.
0: Τον είπες έτσι τον άνθρωπο.
1: Κακό είναι.
2: Όχι, ρε, δεν είναι κακό. Μα
0: καθόλου.
1: Άκου τώρα, ρε, ο άλλος μου έκανε και με στυλ, όλα τα ίδια λες. Πήγαινε, δεν σε κάνα τρύπα μέσα να μπει. Προχώρα. Λουκανόμορφε, λέγε.
0: Λουκανόμορφε, έτσι.
1: Άκου τώρα ο άλλος, παιδί. Τσουτσούνι. Τσουτσούνι.
2: Και λίγα τούπες.
0: Κάνετε κρυφό τσάτ και ειδικά
1: μέσα. Εσύ ακόμα βαρεθήκαμε και εσύ έχει δίκιο ο Νίκος. Έχει δίκιο, όλα τα ίδια λες.
2: Εσένα το
1: βέβαια. Γιατί θα πει για τα κορίτσια.
0: Α, ναι, να πω για τα κορίτσια. Μπράβο, δεν είπα για τα κορίτσια.
2: Κάτσε, λέει, πες μια γρήγορη για τα κορίτσια.
0: Λοιπόν, τι κρύβουν οι γυναίκες. Λένε ετοιμάζομαι και έρχομαι, δεν έχουν ξεκινήσει καν να ετοιμάζονται. Και το χρησιμοποιούν αυτό το χρόνο λίγο να χαλαρώσουν.
1: Πέος, μην γράφεις. Πέος, μην απαντάς.
2: Απαντάει το πέος.
1: Απαντάει το πέος. Πέος, μην γράφεις. Πέος, πού είσαι. Λοιπόν, συνέχισε.
2: Απάντησε πέος.
1: Ναι, ας το πέος να γράφει.
2: Μαρία, συνέχισε μέχρι να απαντήσει το πέος.
1: Να σου πω, Νίκο, έτσι και απαντήσεις, θα σε βάλω, θα σου αλλάξω το όνομα στο Βέμπρι, θα σε γράψω
0: καλά, μην τον απειλείς τώρα.
1: Και όποτε στέλνεις μήνυμα, θα φαίνεται ότι στέλνει το πέος. Έλα, Μαρία, χέσαι.
0: Έλα, εντάξει, δεν λέω.
1: Πάμε σε παιχνίδι. Λοιπόν, Μίτσο, πες εσύ για την παρκή
2: μας. Λοιπόν, στείλτε μηνύματα στο Viber σταθμού στο 693-989-2892, γιατί ένας από εσάς θα φύγει με μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από τα My Market για να πάρει ό,τι πραγματικά λαχταράει η καρδούλα του στις καλύτερες τιμές. Έτσι και για το Legacy. Πάμε για το Legacy δυνατά.

0: Μισό λεπτό να κάνω κάτι. Ωραία.
1: Σου απάντησε.
0: Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μην ξεχνάμε σήμερα είναι μεγάλη μέρα, έτσι. Πλατεία Κλαθμόνος. Μήπως έχεις ένα ευρώ. Εδώ θα είμαστε, πλατεία Κλαθμόνος. Μόνο εκεί μπορούσαν να κάνουν τα κουνάρια την παρτάρα τους. Έτσι. Φίλες και φίλοι, δεν έχετε τι να κάνετε σήμερα το βράδυ. Θέλετε κάποιος να σας ψηρίσει στο κέντρο της Αθήνας. Εδώ είναι τα κουναβιά. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Με τα καλύτερα. Τι να πρωτοπώ. Καταρχήν, πάμε να πούμε τα βασικά. Θέλετε ένα βράδυ τελείως industrial. Θέλετε vibes καλοκαιριού. Θέλετε vibes από κατουρημένες γωνίες. Εδώ είμαστε. Πλατεία Κλαθμόνος. Θα είμαστε εκεί πέρα με DJ Playman και Νταμιάνο, Adrian Saguna και The Bausa. Φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί πέρα, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσει αυτό το υπερθέαμα από τις 5.30 ώρα που θα είναι ο Ευθύμης και η Αστερόπη εκεί πέρα. Θα έχουν live link radio. Το party έχουμε γράψει θεωρητικά για να είμαστε ok με το Δήμο Αθηναίων, γιατί γίνεται στα πλαίσια του Δήμου του Αθηναίων. Το party έχουμε πει ότι θα κρατήσει 6 με 11. Κορυδέψαμε το χαρδάκι του Γκαλικάτσαρο. Θα κάτσουμε πολύ παραπάνω. Θυμάστε την επική φωτογραφία με το χαρδαλιά στο.
2: Το θυμόμαστε πάλι.
0: Που κάναμε τα κουναβίζουν που έβρεχε.
2: Και ήταν ο άνθρωπος στη βροχή και εσύ μέσα στο βαν.
1: Αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ.
0: Έχει γράψει κάποιο. Ο πραγματικός περιφερειάρχης είναι μέσα στο φορτηγό.
1: Να πούμε βέβαια ότι ο Δήμος Αθηναίων είναι ο κύριος Δούκας.
0: Ναι, εντάξει, τώρα το χαρδαλιά μου θέλει στο μυαλό. Κορδέψαμε τον Δούκα. Του Δούκα δεν το έχω βγάλει παρατσούκλι όμως ακόμα. Με τι μοιάζει ο Δούκας. Μοιάζει λίγο με Playmobil. Playmobil μοιάζει.
1: Playmobil το
0: Λοιπόν, πρέπει και πελί. Θα είμαστε εκεί. 6 με 11 θα φρίξει ο σκύλος. Σας περιμένουμε. Πάρτε παιδιά, πάρτε γατιά, πάρτε σκυλιά. Ελάτε μόνοι σας, μην έρθετε καθόλου. Χεστήκαμε, εμείς θα περάσουμε καλά. Music 89,2. Φουλ τέτοια κομμάτια. Έτσι, αυτά τα παιδιά play με Νταμιάνο και αυτή Σαγκούνα και δεν ξέρω πώς για όλο λέγεται. Λοιπόν, αυτό είναι κουβέντα. Ποτάκι στο χέρι, κουβεντούλα. Α, από Παγκράτη, ναι. Πού δουλεύεις εκεί? Έλα, παιδί μου. Έλα, ναι. Α, ναι, η Μαρία. Α, ξέρεις τον Ταδέ. Βεβαίως, κουβεντούλα, ψηλή κουβεντούλα. Ζώδιο. Λοιπόν, οπότε θα παίξει πάρα πολύ γνωριμία σήμερα. Σας περιμένουμε όλους. Και αφού τα πούμε από κοντά, πάμε να παίξουμε. Καλώς ήρθατε. Λευτέρη, θα είσαι σήμερα και εσύ εκεί. Από ό,τι ξέρω, θα είσαι και εσύ εκεί. Και Λευτέρη Ηχολήπτης, φίλες και φίλοι. Λευτέρη Ηχολήπτης, θα έρθεις μόνος σου ή θα έρθεις για picking?
2: Δεν κάνει picking.
0: Όχι, πρέπει να δώσεις τώρα. Καταρχήν, οι ακροατές τώρα. Εντάξει, το Δημήτρη θα έρθουν. Η Μαρία, οκ. Okay. Αλλά εσύ θα έρθεις μόνος σου?
1: Μόνος.
0: Παρασκευή βράδυ θα το αφήσει το κορίτσι. Δεν ξέρω, υπάρχει κορίτσι. Θα βρεθεί εκεί η
1: κορίτσι.
2: Υπάρχει
1: κορίτσι.
2: Υπάρχει κάτι.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, ρε. Προχώρα αυτή και κορίτσι. Προχώρα. Λοιπόν. Μαρία.
2: Κατερίνα.
0: Κατερινιό.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κατερίνα μου. Πόσο χρόνο είσαι?
3: 32.
0: Θα σε το πάρει σήμερα. Να είσαι. Δεν μου πει ναι ή όχι, δεν με ενδιαφέρει να είσαι εκεί. Βασικά χαίστηκα και να μην είσαι. Κατερίνα μου. Ένα, δύο ή τρία.
3: Δύο.
0: Το δύο, Κατερίνα. Ξενέρωτα, ακούγεσαι, μην έρθεις. Θα παίξει με τη Μαρία. Λοιπόν, περίμενε τη γραμμή σου.
1: Έχω Κώστα.
0: Κώστα.
4: Γεια σου, παιδιά.
0: Γεια σου, Κώστα μου, γεια σου. Ένα ή τρία.
4: Το ένα.
0: Το ένα, ο Κώστας. Κωστή, θα παίξεις με τον Δημήτρη. Λοιπόν, Μαρία και Κώστας, παιδιά, τα που παίζουμε 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένας διάθεση του για να βρει όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις μπορεί. Φέρτε μου τις κάρτες. Κλασικά, τα παιδιά έχουν 5 απαγορευμένες, δεν πρέπει να τις πούνε ούτε κάποιο παράγωγο αυτών. Έχετε και τα πάσα στη διάθεσή σας. Μικρά μου ζουλάπια, το ξέρετε το παιχνίδι?
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάει, Λεωνίδας Σόζε. Πρώτη η Μαρία με.
2: Και είναι δύσκολο τώρα.
0: Η Μαρία με τη.
2: Έλα, Κατερίνα.
0: Κατερίνα.
3: Πάμε.
0: Μαρία, θες ένα ρολογάκι να σκοτώσει να φύγει?
2: Κατερίνα.
3: Όχι.
1: Ρολογάρα από season time, ε.
0: Μαράκι.
3: Όχι.
2: Κατερίνα.
0: Βρε κογιότ, σταμάτα. Όχι. Πάρ το ρολόι και φύγε. Όσε φορέ το έχουμε πει, δεν έχει κερδίσει ποτέ κανένα.
3: Δεν πειράζει.
2: Όχι. Έχουν κερδίσει και κάποιοι.
0: Λοιπόν.
2: Καλά, εσύ μην μιλάς μετά το χθεσινό σου.
0: Αυτό. Είσαι έτοιμη.
3: Είμαστε έτοιμοι.
0: 3, 2, 1, πάμε.
2: Λοιπόν, πες Πάσο.
3: Πάσο.
2: Το κινητό όταν δεν κάνει φασαρία το βάζουμε σε...
3: Σίγαση.
2: Ωραία. Εφημερίδες, τι κοιτάμε πρώτα?
3: Πρωτοσέλιδα.
2: Όταν πηγαίνουμε σε διάφορες πρασινάδες και όλα αυτά, τι κάνουν τα κατσίκια?
0: Τι λένε?
3: Τρώνε.
2: Ναι, πώς αλλιώς λέγεται αυτό?
0: Τρώνε.
3: Μυρικάζουν.
2: Όχι, αλλιώς. Βόσκο.
1: Λοιπόν,
2: βοσκό,
0: που λέει. Στο παπάρτρο, βρήκε καμία.
2: Βοσκό.
1: Καμία δεν βρήκε, γιατί βρήκε βοσκό, μία, έχασε μία.
0: Βρήκε μία, έχασε μία.
2: Άρα τι πρέπει να βρει ο Φάνης?
1: Ο Δημήτρης, με μένα παίζεις.
2: Α, ο Δημήτρης.
1: Πρέπει να βρω μία.
0: Τρία, Κώστα, είσαι έτοιμος?
4: Έτοιμος.
0: Τρία, δύο, περίμενε. Τρία, δύο, ένα, πάμε.
1: Λοιπόν, εγώ το σπίτι για να είναι τέτοιο, τι το κάνω?
0: Αλλά.
1: Το περνάω ένα χέρι κάτω, το γυαλίζω, άρα τι το κάνω?
4: Καθαρίζω.
1: Τι το κάνω, βρε?
4: Συγχαρίζω.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Τέλος, κέρδισε ο Μίτσος τόπα 100 ευρώ δώρο. Φύγερε. 100 ευρώ δώρο επιταγή από τα My Market, φίλε Κώστα, είναι δικά σου. Μαράκι, έπρεπε να πάρεις, Κατερίνα, έπρεπε να πάρεις το ρολόι.
1: Στόπα.
0: Φίλες και φίλοι.
1: Πες καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία.
1: Όχι, μην πεις εσύ.
0: Όχι, καλή επιτυχία. Θα τα πούμε Δευτέρα εδώ πέρα αυτό. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε Κύπρο και Ελλάδα. Εμείς τα λέμε σήμερα, 6 ώρα. Πού είμαι, παιδί του Άρεος?
1: Τι λες, παιδί?
0: Πού είμαστε?
2: Κλαθμόνο.
0: Πλατεία. Πλατεία.
1: Παιδί του Άρεος.
0: Εκεί πέρα.
1: Κάτι στο μυαλό σου.
0: Όλα αυτά τα.
2: Σήμερα είναι, ναι.
0: Τα ζουνιάρικα, τα μέρη. Λοιπόν. Πλατεία Κλαθμόνος, φίλες και φίλοι. Κουνάβια, θα είμαστε εκεί πέρα. Τα λέμε από κοντά.
5: Λαβίαν Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Λαβίαν Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα Κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Λαβίαν Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Λαβίαν Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς. Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Music 892.
9: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
13: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
14: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
15: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Isomat Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
16: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
19: Previously, στα κουνάβια.
2: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
0: Λέγε μάνα.
2: Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω. Κάτω από τη γη, έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει,
0: λέγε ρε Μαρία, εσύ.
2: Είναι λες και τους έχει αφήσει ο χρόνος, γιατί ζούνε με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει. Δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
1: Φέρε, σταμάτα.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Playman και Μαράση, featuring Ελένη Φουρέιρα. Δες τους Playman live στο Street Party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Είσοδος ελεύθερη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ξεκινάμε έτσι δυναμικά σήμερα με την εκρηκτική Ελένη Φουρέιρα. Παρασκευή 15 Μαΐου. Φτάσαμε στα μέσα του Μάη. Δεν το πιστεύω, παιδιά, πώς περνάει ο καιρός έτσι. Έχουμε και γιορτές και πανηγύρια σήμερα. Γιορτάζει ο Αχιλλέας και τι ωραίο όνομα. Ο Αχίλλεος, ο Παχώμιος, ο Παχούμιος, ο Πάχος, η Καλή και η Κάλλη. Να πούμε ότι σήμερα είναι και η Διεθνή ημέρα οικογένειας και η Διεθνή ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Επίκαιρο το θέμα αυτό. Τώρα με τους πολέμους, αλλά εμείς θέλουμε χαρούμενα πράγματα, θέλουμε μουσικές ωραίες. Τι σας έχω ταξίδια, έχω δώρα, έχω εκπλήξεις, έχω καλλιτικά. Τα πάντα έχουμε εδώ πέρα, δεν φεύγει κανείς.

Music 892 έχουμε ξεκινήσει πολύ δυναμικά με Bruno Mars, έτσι χορευτικά και ωραία, γιατί έχουμε και την παρτάρα μας σήμερα, το street party. Δεν θα λείπει κανείς και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί. Και αναρωτιέμαι γιατί αναρωτιέσαι. Πραγματικά, σας έχω όμως και άλλα νέα. Θέλετε να ζήσετε το Big Well Festival και να το απολαύσετε με παρέα? Η Zenith σας δίνει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Big Well Festival. Έλα σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Πρόλαβε το τώρα, η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Be Well Together με τη δύναμη πάντα της Zenith.

Music 8-9-2 επιστρέψαμε, η ώρα είναι 10:25 πρώτα λεπτά, η Μιράνη Λευρά και θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία και σήμερα έχουμε πραγματικά πάρα πολλά events και πάρα πολλά δώρα, δεν τα προλαβαίνω. Ξεκινάμε λοιπόν πρώτα με την κίνηση, να φεύγουν τα δυσάρεστα και μετά με τα καλά. Κηφισός τμηματικά υπάρχει κινησούλα, αλλά όχι αυτό το πράγμα που γίνεται καθημερινώς. Σήμερα κάπως έχει χάσει κίνηση, μου το είπε και ο φίλος Μωτάκης. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά βλέπω έντονη κίνηση. Κηφισίας τμηματικά, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλός Κωνσταντίνου, Συγκρού στην άνοδο και στην Αττική οδό, εκεί στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Τα πράγματα είναι σχετικά δύσκολα, αλλά υπάρχει καιρός που μας φτιάχνει τη διάθεση. Μαγική καλοκαιρινή μέρα σήμερα και σας έχω κι άλλα νέα. Love on Rose, Love Radio Series. Επιστρέφουμε το επεισόδιο 9 στην Ερμού. Ο Music 892 και η Love on Rose ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους την Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κουνάβια μας, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουβουλίνης εκπέμπουν live από το κατάστημα Love on Rose στην Ερμού 37. Ελάτε να καλύψουμε μαζί τα υπέροχα προϊόντα της Love on Rose με την καλύτερη ξένη mainstream μουσική και πάρα πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσετε.

0: Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνου και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special guest The Bausa. Warm up Αστερό Πιχαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Omoda. Πολύπλευρο όπως εσύ. Και Regency Casino Montparnasse. Play the night, feel the music. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
11: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
12: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Ε,
17: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
12: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
18: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
12: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smile emoji είναι.
18: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
12: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
18: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
19: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
20: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
7: Τελούλου.
21: Τελούλου.
22: Κουκού.
23: Θέλω να γλύψω το δάχτυλο.

Επιστρέψαμε με Jamaican Bam Bam. Η διάθεση είναι άκρος χορευτική σήμερα. Είναι πιο ανεβασμένη από ποτέ γιατί έχουμε την παρτάρα μας, παιδιά. Δεν πρέπει να το ξεχνάτε αυτό. Και σας θέλω όλους εκεί. Ο Music 892 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο πάρτι στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή σήμερα δηλαδή, στην πλατεία Κλαθμόνος από τις 6 έως τις 11. Σε περιμένουμε για να ζήσουμε την απόλυτη έμπανη εμπειρία με την καλύτερη ξένη μουσική και ένα δυνατό line-up με τους superstar DJs Playman και Damiano. Μαζί τους ο international DJ Adrian Saguna, special guest The Bauza, warm-up session Αστερόπιχα 1 και φυσικά live radio show από τις 5.30 με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη. Εννοείται πως θα είμαστε όλοι εκεί και σας περιμένουμε όλους για να παρτάρουμε στο κέντρο της Αθήνας. Η είσοδος να πούμε ότι είναι ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός του πάρτι, το Origins Casino Montparnasse, και η αληθινή διασκέδαση παίζει σε άλλο level. Και μην ξεχνάς ότι το εστιατόριο 1055 του Origins Casino Montparnasse θα σε εντυπωσιάσει με τη μαγευτική θέα από το υψόμετρο των 1055 μέτρων, τις υπηρεσίες και το μοναδικό του μενού.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 11.
2: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Δίος από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Music 892.
6: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη!
9: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστη!
10: Πολλά, σενιόρ Μακής!
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
12: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Καθρέφτης. Η αχαριστία πληγώνει. Βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη. Αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
14: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
15: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός 4 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Ε,
17: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
23: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
24: Πέρτο.
25: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
24: Πέρτο.
25: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
24: Πέρτο.
25: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
24: Μην το φέρεις.
25: Γιατί?
24: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
26: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
27: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Previously. Στα κουνάβια.
29: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
28: Ναι.
29: Οι παντρεμένοι θα πάμε και έρωτα και με το που κάνεις χρουπ γίνανε εδώ. Κύριε, δηλαδή θέλω να σου πω ότι, είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο θα κλάψουν μάτια.
28: Εντάξει ρε Φάνη. Δεν
30: είναι τόσο πολύ.
28: Είναι επειδή
29: θέλεις ματσέτα Αμαζονίου και να μπεις μέσα. Να βγάλεις και ο ένας και ο άλλος. Αγάπη μου ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβεις έτσι ρε.
31: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Κλέμεν και Νταμιάνο. Your girl could never. Δες τους live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Είσοδος ελεύθερη.
2: Move like this.

Ρίτες. Music 892, επιστρέψαμε, Ρένια Λευρά και θέμε κοντά σας. Μέχρι τη μία έχουμε μπει ήδη στη δεύτερη ώρα μας. Και να στείλω ένα πολύ πολύ γλυκό φίλι στο φίλο μου το Δημήτρη, ο οποίος βρίσκεται στη λίμνη Κωνσταντζά στην Ελβετία. Δημήτρη, τι γίνεται εκεί, λουλουσμένη η Ελβετία, μου λες και ζηλεύω. Και εδώ καλά είμαστε προς το παρόν. Λίμνες ακούω, αργίες ακούω, ζηλεύω. Ζηλεύω, αλλά έχουμε και εμείς το street party το βράδυ, οπότε εκεί θα ξεδώσουμε. Έχουμε όμως και άλλα μουσικά νέα. Σήμερα η εκπομπή είναι μουσική, δεν έχουμε τις έρευνες τις γνωστές. Πάμε λοιπόν να δώσουμε μια ωραία πληροφορία. Το Primer Music Festival, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, είναι ξανά υποψήφιο για τη λίστα DJ Mag Top 100 Festivals. Πέρσι κατέκτησε τη θέση νούμερο 42 ως Highest New Entry. Φέτος τον ανεβάζουμε ακόμη πιο ψηλά μαζί με το Music 892. Θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Ζάμνα Primer 2026 από το Music 892? Μπες στο voteforprimer.com, ακολούθησε τα βήματα και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις από το Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival και βοήθησε να δυναμώσει η παρουσία της Ελλάδας στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή. Τη σελίδα θα τη βρεις και στο site μας music892.gr με τίτλο Vote for Primer by Music 892.

12-12, εξαιρετικά αφιερωμένο στο φίλο μου τον Τάκη. Είμαι σίγουρη ότι θα χορεύει ξεφρένο στο αυτοκίνητο. Τάκη μου για σένα. Και ένα γλυκό, γλυκό φιλί στο μαράκι μου που μου λέει ότι οι μουσικές επιλογές είναι συγκλό. Αγαπώ αυτή τη λέξη, συγκλό. Και συγκλό είναι και η επόμενη αναφορά που θα κάνω. Παιδιά, θέλω την προσοχή σας. Ο Music 812 παρουσιάζει το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Ed Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο πάρκο στρατού στο Γουδί. Μαζί τους θα αντέξει Σαρμέιν και η Βούντου. Join the circle λοιπόν, στείλε τώρα τη φράση Kine Music στο Viber του Music 6939892892 και το ονοματεπώνυμό σου και πες την κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music812.gr και στα social media του Full Circle.

0: Πάρτι από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special guest The Bausa. Warm up Αστερόπι Χαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Omoda. Πολύπλευρο όπως εσύ. Και Regency Casino Montparnasse. Play the night, feel the music. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
1: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο. Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
16: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
17: Δεν ξέρω.
16: Γιατί τραγουδάς?
17: Δεν το ελέγχω.
18: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info, κάθετος όροι.
19: Επίσης το τοπίο είναι πάρα πολύ ωραίο έξω αυτή την ώρα που βλέπω και το φεγγάρι ταυτόχρονα ενώ είναι μέρα.
20: Μωρό μου, το πιο ωραίο τοπίο είναι εδώ μέσα που είσαι δίπλα μας.
19: Ξύπνησες.
20: Στο Θόδωρο μιλάω.
19: Βρεάσιχτήρια.
21: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
22: Στο Music 892.
23: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.
24: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

Make Me Feel, το ακούσαμε, ειδικά αφιερωμένο στη φίλη μου την Άντια που το λατρεύει, κάπου θα είναι και θα το ευχαριστιέται. Φαντάζομαι στον δρόμο θα οδηγεί. Πολλά πολλά φιλιά και στη φίλη μου την Ελίνα. Γελάω πάρα πολύ, παιδιά, με τα μηνύματα που μου στέλνετε και δεν μπορώ και να τα πω στον αέρα. Αυτό όμως που σίγουρα μπορώ να πω είναι ότι έχω δωράκι φανταστικό για τα κορίτσια μας. Το Mar Beauty κάνει δώρο στους ακροατές αγαπημένα beauty προϊόντα για λαμπερά, εύκολα και καθημερινά make-up looks. Το ελληνικό beauty brand της Μαργαλίνας Ζουμελιώτη ξεχωρίζει για προϊόντα μακιγιάς και περιποίησης με σύγχρονη αισθητική, πρακτική χρήση και professional αποτέλεσμα. Ανακαλύψτε όλα τα προϊόντα στο www.marbeauty.gr και ακολουθήστε το brand στα social media at marbeauty_official. Μείνετε συντονισμένοι για να πάρετε μέρος στην κλήρωση και να διεκδικήσετε το δώρο του Mar Beauty. M-A-R, το τονίζω, παιδιά. Αν θες να κάνεις δικά σου τα καλλιτικά της Mar Beauty, τότε στέλνεις μήνυμα τώρα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας Mar Beauty και το ονοματεπώνυμο σου.

Επιστρέψαμε σε ένα mood άκρος καλοκαιρινό και σας έχω την καλύτερη λύση για το καλοκαίρι που τι είναι παιδιά, το νησί και ποιο νησί συγκεκριμένα, η Μύκονος. Φανταστείτε να χορεύετε σε ρυθμούς house και afro music και μπροστά σας να πλώνετε το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου. Ο Music 892 φέτος το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αποβιβάζεται στο νησί των Ανέμων για να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό Summer Music Experience, ένα από τα ωραιότερα spots, το Σπηλιά Restaurant. Σάββατο 30 Μαΐου μετά τις 4 στα Music Tech ανεβαίνουν οι αγαπημένες μας Μάγκη Χαραλαμπίδου και Ξένια Γκάλη και ο χώρος μετατρέπεται σε ένα μοναδικό DJ set με φόντο το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται πάνω στο κύμα ένα φυσικό κάλος που δεν υπάρχει δεύτερο πραγματική σπηλιά. Μοναδικές μουσικές και κλαδίτικο ηλιοβασίλεμα και ένα spot που βρίσκεται πραγματικά σε μια αληθινή σπηλιά συνθέτουν ένα ξεχωριστό vibe και υπόσχονται ότι θα ζήσουμε μια ξέχαστη νύχτα με την υπογραφή του Music 892.

0: Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special guest The Bausa. Warm up Αστερό Πιχαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Regency Casino Montparnasse. Play the night, feel the music. Και ο Μόντα. Πολύπλευρο όπως εσύ. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις. Να δω.

0: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Καθρέφτης. Η έμπνευση δεν είναι συναίσθημα. Είναι στάση. Είναι καθημερινή μάχη. Με τη βαρεμάρα, με τις δικαιολογίες, με τη σκέψη χωρίς αποτέλεσμα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες. Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός 4 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
6: Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μακής.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
9: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
10: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ξύπνα, ξύπνα.
5: Τι?
11: Ήρθε. Να παίξω.
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
11: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
12: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
13: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
16: Previously. Στα κουνάβια.
17: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Τα αναφιέρωσα σε σένα. Τις όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζω με Παπαροσακούλα.
18: Μπράβο, βλέπεις.
17: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως Παπαροσακούλα.
18: Εσύ, ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι σε περιμένει στο φάνη να σου πει.
17: Και τι, ρε Μαρία, τι είμαι.
18: Όχι,
17: τι εννοείς, ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά είμαι. Τι εννοείς, ρε Μαρία.
19: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

ακούσαμε Dracula και αυτό το κομμάτι θα το αφιερώσω στο φίλο μου τον Αντώνη που μου λέει ότι είναι πεσμένος. Γιατί Αντώνη μου, Παρασκευή σήμερα με τόσο ωραίο καιρό, γιατί πεσμένος? Μήπως έχεις άγχος? Παιδιά, εσείς λόγω άγχους και στρες βγάζετε συχνά άφθες? Υπάρχει λύση και γι' αυτό. Έχουμε λύσεις για τα πάντα. Το Exalen. Ναι, το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνουμε γαργάρες όταν έχουμε πονόλεμο, έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για τις άφθες αλλά και για την ουλίτιδα και την πλάκα. Και σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε άφοβα κάθε μέρα. Να θυμίσω ότι στην παρέα μας έχουμε και τη χορηγάρα μας, το Γερμανό, ιδίως στις 3 επισκευές κινητού. Να θυμίσω ότι γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή, πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή επί τόπου. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με επιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίο. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, είναι νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση πάντα του καταναλωτή.

Αυτό ήταν και το Love Me Not. Μου στέλνετε μηνύματα οι περισσότεροι που είστε έξω στους δρόμους της Αττικής. Μου λέτε ότι είναι όλα αποτηλερισμένο. Τάκη, ειδικά δεινοπαθή. Τάκη, με υπομονή θα φτάσει τον προορισμό σου. Έτσι είναι τα πράγματα τις Παρασκευές. Αλλά όταν εγώ είμαι μπλοκαρισμένη και μποτηλιαρισμένη, τη σκέφτομαι ταξίδια, παιδιά. Και σας έχω ένα ταξίδι φανταστικό. Εδώ στο Music 892 σας έχουμε εξασφαλίσει ένα τρομερό διαγωνισμό. Για να φύγετε ταξιδάρα φέτος το καλοκαίρι, σας στέλνουμε σε συνεργασία με το Zorbidis Travel για 8 μέρες στο Πανόραμα Βαλτικής. Ένα ταξίδι για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα δείτε τη Ρίγα με τη ζωντανή παλιά πόλη, το Βίλνιους και το Τράκαη με το εντυπωσιακό κάστρο στη λίμνη. Ζήστε το καλοκαιρινό vibe στη Γιουρμάλα και το Ταλίν για τη μεσαιωνική του ατμόσφαιρα και θέα στη Βαλτική. Για να ζήσετε αυτή την εμπειρία, μπείτε τώρα στο Instagram του Music, ακολουθήστε τα βήματα και μπείτε στην κλήρωση. Αυτό το ταξίδι δεν πρέπει να το χάσει κανείς. Two ships in the night, dead drops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Playmen, Ελένη Φουρέιρα, Our Groove. Δες τους Playmen Live στο Street Party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Είσοδος ελεύθερη.

Εντάξει, αυτό το κομμάτι νομίζω ότι είναι ο ορισμός του καλοκαιριού. Θα το αφιερώσω στο φίλο μου τον Πανούλη που μου στείλε ένα πάρα πολύ γλυκό μήνυμα. Θέλει, μου έχει παραγγείλει εδώ ένα εξαλέν χωρίς πάγο. Μπορώ να σου αρνηθώ, Πανούλη μου, εγώ εσένα κάτι. Όλα τα χατήρια δεν στα κάνω. Πάμε λοιπόν, ένα εξαλέν για σένα. Όλοι εσείς που φροντίζετε πολύ τη στοματική σας υγιεινή όπως ο Πανούλης, έχετε ευαισία, έχετε θέματα με πλάκα, ουλίτιδα και τεριδόνα, πρέπει οπωσδήποτε, χάνω και τα λόγια μου, να το δοκιμάσετε. Εξαλέν και για τον πονόλαιμο και για τα στοματικά προβλήματα. Σίγουρα κάποιος οδοντίατρος ή φαρμακοποιός θα σας το έχει προτείνει. Το χρησιμοποιείς καθημερινά μέχρι να απαλλαγείς από το πρόβλημα, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια. Παιδιά, δοκιμάστε Εξαλέν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά, γιατί η υγεία ξεκινάει πάντα από

0: Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα με τον Music 892. 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής, Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία και Φιλανδία με την εγγύηση του Zorpidis Travel. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μπες τώρα στο Instagram του Music 892, ακολούθησε όλα τα steps και έφυγες. Και στις ταξιδάρες, πολύ μπροστά.
1: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τραγουδάς?
2: Δεν το ελέγχω.
3: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
6: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
7: If you're all in, we're all in.
6: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
8: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
9: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Ε!
16: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
19: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
18: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ή πας. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
0: Μήπως λεφτά.
20: Τα λες και λεφτά.
21: Coupons. Coupons.
0: Από πού ακούστηκε αυτό?
20: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
22: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
23: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Παρήγγειλα ένα βάζο το οποίο κόστιζε 22 ευρώ, παράδοση σε ένα μαγαζί στο Κολωνάκι, και επειδή την ημέρα που ήρθε εγώ είχα πάρα πολύ δουλειά, βρήκα μια υπηρεσία που πήγε στο Κολωνάκι, μου το πήρε και μου το έφερε στην πόρτα του σπιτιού μου και έδωσα 10 ευρώ. Και οι αστερόποι, όπως και αρκετοί ακροατές που μας ακούτε, λέτε ότι αυτό ήταν απαράδεκτο και ότι ήταν πολλά τα λεφτά. Υπάρχει και το μετρό, λέει η Μαρία, δεν καταλαβαίνω τι είναι. Αρχίσατε τώρα κοροϊδεύετε. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Γιατί αυτά τα 10 ευρώ εγώ τα στερήθηκα.
25: Τι τα έκανες?
24: Τα στερήθηκα. Τα στερήθηκα αυτά τα 10 ευρώ και είπα ότι.
25: Στον κόσμο.
24: Δεν θα βγω να πιω ποτό. Είναι το ποτό. Είναι θέμα διαχείρισης χρημάτων. Ρε σταμάτα να γελάς. Πάμε σε διαφημίσεις. Λέγω τώρα να τη χτυπήσω.
26: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
27: Στο Music 892.
28: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

φορές my husband αναρωτιέται η Ρέι σε μια κρίση άγχους και ζήλιας. Και τώρα που λέω για ζήλια, διάβασα στο βιβλίο Καθρέφτης το παρακάτω απόσπασμα. Η ζήλια δείχνει όχι τους άλλους, αλλά εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα δικά τους ελαττώματα, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Ο Καθρέφτης, να πούμε ότι κυκλοφορεί σε όλα τα επιπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Εγώ ταυτίζομαι, όντως είμαι ανασφαλής και είμαι και ζηλιάρα. Και τι θέλω, θέλω το κινητό να είναι πάντα σε λειτουργία. Να μπορώ να βρίσκω τον άνθρωπο που με ενδιαφέρει ανά πάσα στιγμή. Αυτό συμβαίνει μόνο στο Γερμανό. Περισσότερα από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου, είτε το κινητό σας είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Και δεν είναι απλά το κοιτάμε και βλέπουμε. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς. Και χρησιμοποιούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχουμε έτσι το κεφάλι μας ήσυχο.

Ακούσαμε Iron και πρέπει να σας θυμίσω για ακόμη μία φορά ότι σήμερα δεν χάνει κανείς την παρτάρα του Music 6 με 11, πλατεία Κλαθμόνος. Εντάξει, αυτό πρέπει να το ζήσουμε όλοι παρεούλα. Μιλάμε για την απόλυτη urban εμπειρία με την καλύτερη ξένη μουσική και ένα δυνατό line-up με τους superstar DJs Playman και Νταμιάνο, μαζί τους ο international DJ Adrian Saguna, special guest The Bowser, Warm Up Session, Αστερόπη Χαϊνά και φυσικά live radio show από τις 5.30 με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη. Εννοείται πως όλοι θα είμαστε εκεί και σας περιμένουμε όλους. Η είσοδος είναι ελεύθερη και να πούμε ότι μεγάλος χορηγός είναι η Ομόντα που βάζει χρώμα και ο Music φυσικά βάζει τη μουσική. Έλα στην πλατεία Κλαθμόνου να σας ζωγραφίσουμε μαζί ένα πραγματικό αμάξι και μπείτε στην κλήρωση για ένα Omoda 5 SHS Pavla H με γεμάτο depósito για μία απόδρασή σας.

0: and my girls on the guest list.
1: Άλλοι φτιάχνουν.
2: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
1: Music 892.

Music 8-1-2, επιστρέψαμε για πολύ λίγο γιατί εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Η ώρα έχει πάει μία παρά 10, πάλι δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Πριν σας αποχαιρετήσω, ρίχνω μια κλεφτή ματιά στην κίνηση. Βλέπω ότι είναι κόκκινος ο χάρτης. Δεν θα το αναλύσω για πάρα πολύ. Ο Κηφισός έχει το πρόβλημα, το κέντρο, η Κηφισίας. Εντάξει, είναι η γνωστή Παρασκευή, αλλά δεν πτωούμαστε. Έρχεται Σαββατοκύριακο και φυσικά έρχεται και το πάρτι που ελπίζω να σας δω όλους εκεί. Σε όσους δεν δω, να ευχηθώ ένα πολύ όμορφο, πολύ ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 10. Ακολουθεί η Ευαγγελία Τσορλίδα, αγαπημένη, και μια Lady Gaga για το τέλος. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
7: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις. Χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
11: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Τρεις Εργενίδες.
15: Άχρηστη.
16: Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
16: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
17: και όλα ανατρέπονται.
18: Από το πουθενά.
16: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
18: Όμως μετά από μία.
16: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
16: Ζήσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
16: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάση.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
16: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
20: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός 4,09 ευρώ το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
21: Έμεινε ένας.
22: Ναι, εγώ είμαι!
21: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
22: Νιώθω λίγο περίεργα.
21: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο, ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
23: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
24: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

Πού είστε ρε μουσικέ, τι κάνετε, καλά είστε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στο πίσω το μικρόφωνο, ήρθα και εγώ, έχω χαζέψει και εγώ από τις μουσικές. Τι ωραίο ξεκίνημα είναι αυτό, και Ρίκο με Τζούνο, Rhythm of the Night. Εδώ μου στέλνει και ο φίλος μου Τάσος, μου λέει τι ωραίες μουσικές παίζεις, μου φτιάξεις τη μέρα, με ανέβασες. Παιδιά μείνετε εδώ, είναι Παρασκευάρα. Έχω κι άλλα για εσάς, μην νομίζετε, δεν είναι μόνο αυτά. Αυτό ήταν ένα απλό ξεκίνημα. Και σήμερα είναι Παρασκευάρα και εμείς έχουμε υπέροχο πάρτι, παρτάρα στην πλατεία Κλαθμόνος το απόγευμα. Ετοιμαζόμαστε όλοι για αυτό το σκηνικό, όπως καταλαβαίνετε. Και τρέχουμε, μπάλι μπαίνουν στο στούντιο, άλλοι βγαίνουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σήμερα θα γίνει χαμός. Πλατεία Κλαθμόνος, ετοιμαστείτε από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ και περιμένουμε τους Playmen, τον Νταμιάνο, Αντριάν Σαγκούνα, τους The Bausa που τους ακούσαμε χθες σε αποκλειστική συνέντευξη μέσα από την εκπομπή της Μάγκης Χαραλαμπίδου και ήταν καταπληκτική, παιδιά. Είναι λίγο τρελοκομεία και μ' αρέσουν, γουστάρουν πολύ αυτό που κάνουν. Είναι party makers και ανυπομονώ να τους γνωρίσω σήμερα κι εγώ στην πλατεία Κλαθμόνος. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά, επιστρέφω, θα τα πούμε όλα σε πολύ λίγο, πίσω μας

Έλα και είναι Παρασκευάρα, Παρασκευή 15 του μήνα. Και θα συνεχίσω με αυτή την κομματάρα. Major League, Come With Me, Georgia Smith, κομματάρα, επική φωνή, ωραία μουσική. Για μια ψυχή εκεί έξω που ταξιδεύει για Μύκονο. Στο τζίο μου τον αγαπημένο παιδιά αυτό που πάει στην έδρα του να παίξει μπάλα στη Μύκονο. Να έχεις καλό ταξίδι, να περάσεις μαγικά και θα τα πούμε στη Μύκονο σίγουρα. Εσείς μείνετε εδώ μαζί μου, μείνετε στην Αθήνα, στο κέντρο, πλατεία Κλαθμόνος σήμερα. Στις 6 σας περιμένουμε για Παρτάρα, street Παρτάρα του Music.

Σε ευχαριστούμε, Τζία, που μας ταξίδεψες. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι για τις λίστες σας. Καλό ταξίδι σε εσάς που ταξιδεύετε και έχετε βάλει στο πρόγραμμα απόδραση. Πάμε για μικρό break και μην φύγει κανείς.

0: Lavian Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: 10 χρόνια σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
4: Ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Lavian Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025 Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
13: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι!
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι!
19: Όλα, σενιόρ Μακής!
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
20: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
21: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Καθρέφτης. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή. Είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
0: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
22: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
23: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
24: Τελούλου. Το ζήτημά της ήταν ότι χώρισε αυτή. Τη ζήτησε πίσω το 16 Pro Max που της πήρε. Και επίσης λέει, μου ζήτησε, λέει, και το μονόπετρο γύφτος. Και της λέω, καλά έκανε και το ζήτησε. Και μαλώσαμε. Μονόπετρο ήταν, δω κανένα δώρο για να παντρευτούμε. Τι θα σε αφήσω να το έχεις μαζί σου? Καταρχάς, εσύ γιατί θες να έχεις ένα μονόπετρο αφού χωρίσαμε?
25: Είναι δικό μου, το βάζω σε ένα σιρτάρι και αύριο μεθαύριο σε μια δύσκολη στιγμή το σκοτώνω για να ζήσω το παιδί μου, φίλε.
24: Άρα αυτό είναι. Θέλεις τα φράγκα. Τέτοια είσαι.
26: Λοιπόν, εγώ είμαι Σοφία.
25: Άντε, επιτέλους.
24: Είσαι Σοφία που λες ότι κράτησε.
26: Ναι. Το κράτησε ξεκάθαρα για χρήματα, γιατί του είχα αφήσει τα πάντα.
24: Άρα το σκότωσε.
26: Ήταν ξεκάθαρο. Ναι.
24: Πόσο έπιασε?
26: Εντάξει, καλά πήγε.
25: Θεά.
27: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
28: Στο Music 892.
29: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Το απόλυτο χι του καλοκαιριού, παιδιά. Αυτό ήταν το Talk to You στον αέρα του Music 892. Και εύχομαι να είστε όλοι καλά. Έρχονται και πάρα πολλά μηνύματα. Σας αρέσει πάρα πολύ μουσική. Θα σας το κάνω εγώ πάρτι σήμερα να σας προετοιμάσω, γιατί έχουμε ραντεβού το απόγευμα, έτσι. 6 ώρα με 11, πλατεία Κλαθμόνος. Όλα τα μουσικόπεδα σας θέλω εκεί, γιατί έχουμε το πάρτι με το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει και εμείς θα είμαστε εκεί σήμερα με Superstar DJs Playman και Νταμιάνο. Μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna, Special Guest in the Bausa που παρευρέθηκαν χθες εδώ στο σταθμό μας. Έδωσαν αποκλειστική συνέντευξη στη Μάκη Χαραλαμπίδου. Περιμένουμε πώς και πώς να τους δούμε, παιδιά. Μιλάμε για πολύ θετική ενέργεια, φοβερά πλάσματα. Party Makers κανονική, και περιμένουμε πώς και πώς να τις γνωρίσουμε και εμείς από κοντά. Warm Up Session από Αστερόπη Χαϊνά. Θα έχουμε και live radio show από τις 5.30 με Ευθύμη Κάλφα και Αστεροπάρα. Να είστε όλοι εκεί. Η είσοδος είναι ελεύθερη, εννοείται. Και σας περιμένουμε. Μεγάλο χορηγό τώρα έχουμε το Regency Casino Moon Parnes, όπου η αληθινή διασκέδαση παίζει σε άλλο level. Και μην ξεχνάτε ότι το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Moon Parnes θα σας εντυπωσιάσει με τη μαγευτική θέα από το υψόμετρο των 1055 μέτρων. Φυσικά το μοναδικό μενού. Έχουμε και χορηγό μεγάλο, την Ομόντα, που βάζει το χρώμα και music βάζει τη μουσική. Στην πλατεία Κλαθμόνο σήμερα θα ζωγραφίσουμε ένα πραγματικό αμάξι, παιδιά, και θα μπούμε στην κλήρωση για ένα Ομόντα 5SHSH με γεμάτο τεπόζιτο, παρακαλώ πολύ. Για μία απόδραση. Και τώρα, επειδή μου είπατε ότι θέλετε κομματάρες, θα πάω σε κάτι καινούριο, φρέσκο, του Κουτιού, υπέροχο, ένας καταπληκτικός Έλληνας παραγωγός. Σας έχω πει ότι έχουμε καταπληκτικά διαμάντια στην παραγωγή, και όχι μόνο στην παραγωγή, και σαν DJs. Είναι ο Νταμάικ, σας έχω μιλήσει αρκετές φορές για αυτό το υπέροχο πλάσμα του Νταμάικ. Κυκλοφόρησε καινούριο κομμάτι με Γιαμίλ, το Brain Hook. Θέλω να τα ακούσουμε από Mona Bear, μια καταπληκτική δισκογραφική εταιρεία. Και να σας πω κιόλας ότι ο Νταμάικ είναι ένας εξαιρετικός παραγωγός. Εγώ τον έχω ξεχωρίσει γιατί είναι πιστός, υπηρέτης, ταπεινός της τέχνης και αυτού που κάνει. Μπορεί να μην τον πάρετε γραμμή πουθενά σε κανένα πάρτι. Θα κάνει τη δουλειά του και μετά θα πάει πίσω ήσυχα να συνεχίσει να παρτάρει. Θα παίζει και στην Ibiza, θα παίξει με Black Coffee και Simza, θα παίξει γενικότερα, θα είναι και resident σε πάρα πολύ γνωστό, υπέροχο μαγαζί, τεράστιο μαγαζί εκεί της Μυκόνου. Οπότε πάμε να τον ακούσουμε. Εντάξει, είναι κομματάρα, θυμηθείτε το, θα σας χορέψει πάρα πολύ. Κυκλοφόρησε, καλό τάξιδο. Ξέρει, σύντομα μπορεί να τον δείτε να τα γυρνάει και εδώ στο σταθμό μας. Δεν ξέρω, θα δούμε.

Χαίρομαι πάρα πολύ που σα αρέσει το κομμάτι του Νταμάικ. Θυμηθείτε το όνομα, παιδιά. Νταμάικ, γεια σου, Ρεάκι. Λέει, μα έχει πέσει beach bar. Αυτή η μουσική είναι για beach bar. Γεια σου, Γιωργάκο, μου λέει Ευαγγελία, μουσικάρε. Αγαπημένη στην Έφη, στην Ελίνα. Πολλά γλυκά φιλιά. Στον Αντώνη, στον Ηλία.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special guest The Bausa. Warm up Αστερόπι Χαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Regency Casino Montparnasse. Play the night, feel the music. Και ο Μόντα. Πολύπλευρο όπως εσύ. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Music 892.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση. Να δω.

0: καλό.
1: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τραγουδάς?
2: Δεν το ελέγχω.
3: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr / info / όροι.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός 4,09 ευρώ το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδες. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
13: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
15: Previously. Στα κουνάβια.
16: Πεινάτε.
17: Εγώ πεινάω.
18: Μονίμως.
16: Πίδα.
18: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
16: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς.
19: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
16: Βεβαίως.
19: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτή την ενέργεια.
16: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζεις ότι πεινάς.
19: Τι. Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάσω και να χεστώ μέχρι εκεί.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

Αυτό είναι το Σαν Αντώ από Ζέινα στον αέρα του Music 892 στα 6 λεπτάκια μετά τις 2. Ευαγγελία Τσιουρλίδα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4 το παρεάκι σας. Και επιστρέφω με την αγαπημένη Green. Το 2012 κάπου στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. Γίνεται όπως καταλαβαίνετε ο κακός χαμός, γιατί η ελληνική Green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Όχι μόνο την Green κόλλα και την Green κόλλα χωρίς καφεΐνη, αλλά έχουμε Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα, Green βυσσινάδα, γκαζόζα. Έχουμε τα mocktails, έχουμε 6 κωδικούς στα mocktails, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Σόδα, έτσι, mixers και τα λοιπά. Ξεκόλα λοιπόν, γιατί Green δεν είναι μόνο κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και πάμε τώρα σε αυτές τις φωτογραφίες και τα stories που κάνουν εδώ το γύρο του διαδικτύου και εμείς έχουμε τρελαθεί με τη φωτογραφία που κυκλοφορεί από νωρίς το πρωί με την Άννα Βύση, τον Άρτζι και τον Άνιμα, που ξαφνικά εκεί στο live του Άρτζι στην Ήμπιζα έσκασε ο Άνιμα με την καλή του. Μία κούκλα είναι αυτή, παιδιά, η τύπησα, κούκλα φτουφτού. Και πίσω, παιδιά, ήταν και Άννα Βύση. Πίσω από τον Άρτζι, δίπλα στον Άνιμα. Έτσι, τρελά vibes, πάρτι, χαμός, κακό. Κάτι θα γίνει με αυτούς, εγώ έτσι πιστεύω. Εσείς τι λέτε, λέτε να ετοιμάζετε συνεργασία

Music. 8, 9.

Αυτό ήταν ο Ed Sheeran και εγώ επιστρέφω για να πάω, παιδιά, σε ένα σκηνικό που έγινε σε μια συναυλία των Bring Me The Horizon με τον Ollie Sykes, τον frontman, ο οποίος ξεκίνησε τα γαλλικά προς το κοινό. Εδώ που τα λέμε δεν είχε και άδικο, εγώ δεν τον αδικώ. Ένας υπέροχος κύριος, σε εισαγωγικά κύριος, από το κοινό, του πέταξε το κινητό στο κεφάλι, τον χτύπησε αρκετά σε σημείο που έπαθε μια ελαφριά διάσηση. Τα δε όλα, όπως καταλάβατε, ο άνθρωπος έκατσε και κάτω στη σκηνή. Εκνευρίστηκε, που είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Πηγαίνεις να τραγουδήσεις, να κάνεις αυτό που αγαπάς και ξαφνικά τρως και ένα κινητό στο κεφάλι, έτσι γιατί περίεργα την είδε τώρα ο άλλος. Άρχισε τα γαλλικά. Ξαναλέω, δεν τον αδικό, δεν είμαι υπέρ του να μιλάμε άσχημα, αλλά πραγματικά απαράδεκτα πράγματα. Συνέχισε παρόλα αυτά το πρόγραμμά του και στο τέλος ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι είναι καλά, πονάει λίγο, είναι λίγο πρισμένος, υπάρχει πρίξιμο και έχει μια ελαφριά διάσταση. Τώρα να πηγαίνεις να κάνεις τη δουλειά σου και να τρως και τα κινητά στο κεφάλι. Κάποιο κρίμα. Λοιπόν, πάμε στην αγαπημένη Nova. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Αυτά τα προγράμματα παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Υπάρχει χάρτης ταχυτήτων, αν θέλετε να τσεκάρετε, στο nova.gr, όπως και πληροφορίες. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με Adriatic και τρόπο να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Ξύπνα, ξύπνα!
2: Τι?
1: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Green. Music 892.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
10: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
11: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
12: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
13: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
16: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επιτέσσερα. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
15: Και πώς γίνεται αυτό το επιτέσσερα?
16: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
15: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Τρεις Εργενίδες.
20: Άχρηστη.
21: Ένα μωρό.
22: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
21: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
19: Και όλα ανατρέπονται.
23: Από το πουθενά.
21: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
23: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
23: Όμως μετά από μία.
21: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
19: Ένα μωρό για τρεις.
24: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
19: Διονύσης Ατζαράκης.
21: Ζήσης Ρούμπος.
23: Χάρης Χιώτης.
21: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
24: Και η Ελένη Καρακάση.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
21: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
25: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
26: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες Τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
25: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
27: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
28: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
27: Με πήραν άγνωστοι.
29: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
27: Και τελείως άγνωστοι.
30: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
27: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
31: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
32: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
33: Τελούλου.
34: Με ποιον θα πας στο μπραντς που
35: κοιτάς? Με ένα φιλαράκι θα πάω.
34: Με ένα φιλαράκι.
35: Ο οποίος είναι και 2 μέτρα.
36: Χώρο έχετε στο μπραντς σας.
34: Θέλω να πας για μπραντς με τα παιδιά.
36: Ναι.
34: Αλλά να πας όπως ντύθηκε στο Σάββατο. Αφέντρα. Με τα σκοινιά που ήσουν αδεμένοι και τα τέτοια. Όχι, να μην μπορούν να μιλήσουν που βγάζουν και γλώσσα. 20 χρονών.
36: Άσυ να τη βγάλουν.
37: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
38: Στο Music 892.
39: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Έδεμα λοιπόν, επιστρέφω στο παρεάκι. Έρχονται και τα μηνύματά σας και χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσουν οι μουσικές. Κάνετε και τις δικές σας εδώ τα request για αφιερώσεις και τα σχετικά. Εγώ τώρα όμως σας υποσχέθηκα τρόπους για να κερδίσετε διπλή πρόσκληση για Adriatic. Σάββατο 23 Μαΐου, Θέατρο Πέτρεας και το X των Adriatic επιστρέφει λοιπόν από 4303 και Charlie που παρουσιάζουν το X των Adriatic για έτσι ακόμη μια χρονιά που έρχονται αυτά τα αγόρια. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, το παγκόσμιο φαινόμενο επιστρέφει στην Αθήνα στο Θέατρο Πέτρεας αυτή τη φορά. Και αν εσείς θέλετε να ζήσετε αυτή τη μοναδική ηλεκτρονική εμπειρία, 6939-892-892, γράφουμε τη λέξη Adriatic, όνομα τεπώνυμου για να σας βάλω εγώ στη μεγάλη κλήρωση. Και όπως ακούτε και από τα σποτάκια, έχετε ραντεβού με τα παιδιά μας, τα κουνάβια μας, τον Φάνη, τη Μαρία και τον Δημήτρη. Love and Rose Live Radio Series, επεισόδιο 1, το στην Ερμού. Σας περιμένουν λοιπόν την Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Θα εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose Ερμού 37 για να ζήσετε πάρα πολύ ωραίες στιγμές, να γνωρίσετε τα προϊόντα, εκπλήξεις, δώρα. Θα γίνει ο κακός χαμός όπως καταλαβαίνετε. Πάμε σε Justin Timberlake. Αυτό είναι το Like I Love You. Just something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Υπέροχη συνεργασία Rivo και Cloves Forever Till the End. Και αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι ο Rivo εμφανίζεται αύριο στην Αθήνα σε πολύ γνωστό κλαμπ στην Παραλιακή. Νομίζω, ναι, αύριο πρέπει να είναι ο Rivo. Αν δεν τα έχω μπερδέψει, έρχονται και όλοι τώρα ξαφνικά στην Ελλάδα. Μην νομίζεις, έχουμε χάσει λίγο την μπάλα με τα πάρτι εδώ πέρα. Σε παραξουσμό, λέει Britney Spears, παιδιά, πόσο στενάχωρο αυτό το κορίτσι, πόσο στενάχωρο. Φώναζε. Έβγαζε κάτι κραυγές, αν ήταν σκύλος τέλος πάντων, κρατούσε μαχαίρι, οι πελάτες τρόμαξαν, επικράτησε ένας πανικός. Πάρα πολύ κρίμα ρε παιδάκι μου αυτή η κοπέλα, ρε παιδί μου. Καλύτερα μωρέ να μην τα μοιράζονται αυτά, δηλαδή δεν χρειάζεται, εντάξει ξέρουμε ότι περνάει δύσκολα, δεν χρειάζεται να κυκλοφορούν τώρα αυτά τα βίντεο και αυτά τα δημοσιεύματα. Λοιπόν, πάμε στην αγαπημένη Green Cola που έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας και αυτό που δεν ξέρατε μάλλον, έτσι, και γι' αυτό είμαι εγώ εδώ για να σας ενημερώσω ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών. Green λοιπόν, Green πορτοκαλάδες, Green λεμονάδες, Green βυσσινάδες, mocktails, έχει 6 κωδικούς παιδιά στα mocktails, σόδες, mixers κτλ. Και εντάξει, έχετε δει, βγαίνουμε έξω, υπάρχουν τα μέτρα, έχουν αυξηθεί όσον αφορά το αλκοόλ και το αλκοτέστ. Πολλοίς κόσμος επιλέγει mocktails στην έξοδό του. Τι καλύτερο λοιπόν να επιλέξετε Green. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη, ούτε ασπαρτάμι, μηδέν τίποτα σας λέω, σε κανένα από τα αναψυκτικά της, και έχει και 14 παρακαλώ πολύ, ζωή να έχουν. Γιατί αν είσαι green σε όλα, όχι μόνο στην κόλλα. Και επειδή Σάββατο 27 Ιουνίου έρχονται και Kine Music and Me και Ράμπα στη χώρα, Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle και ο Music 892 παρουσιάζουν στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί τους and Me και Ράμπα. Μαζί στα decks θα είναι η Charmaine και η Voodoo. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας στο 6939-892-892, ονοματεπώνυμο, για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Σίγουρα θα είναι παρτάρα.

0: Music 892 υποδέχεται το έξτον Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις σκόλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
5: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
4: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
6: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
11: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
16: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε? Μωρέ, θα δούμε. Αύριο. Εξαρτάται. Τώρα Όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
17: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
20: Previously. Στα κουνάβια.
21: Δημήτρη, καλημέρα.
22: Καλημέρα.
21: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις?
22: Ο Παπαούτε.
23: Α, Παπαούτε.
21: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις.
24: Λοιπόν, πάμε. Σκάσε και ας να το ακούσουμε τώρα.
21: Ναι, πάμε. Παπα... Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου το αφήσω. Πάμε.
22: Ουε του Παπα. Μα ουε του Παπα. Σαμνένι παλέ.
23: Ωραία το λέει.
22: Άσα κρε παπά.
21: Τι παπά.
22: Τι μαουέτ του κασέ. Σα τουά. Με ολμανί φαγή. Ουμπίνι τουά. Ρε ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε
21: παπά ούτε. Ούτε. Δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
25: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Εντάξει, παιδιά, έχω κλάψει με το τρέιλερ από τα κουνάβια με το Παπαουτάι και τον τύπο που τραγουδάει Παπαουτάι. Respect και από μένα. Μακάρι να είχα δώρο να σου δώσω, μεγάλη μου, πραγματικά πριν από σου ήσουν απολαυστικός μου και τη μέρα. Αφήνω το φαν κομμάτι και πάω σε κάτι που είναι σίγουρα fact. Ότι, παιδιά, ο καρκίνος του δέρματος είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου παγκοσμίως και ο πιο ιάσιμος εφόσον εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Αυτό το ξέρατε, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά ισχύει. Ο Μάιος, λοιπόν, είναι μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδεσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Ακούστε, αν θέλετε να εξεταστείτε δωρεάν, σημειώστε το ημερολόγιο σας και επισκεφτείτε έτσι το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στην πλατεία Συντάγματος από το 16 Μαΐου και εξεταστείτε δωρεάν, όπως σας είπα, από δερματολόγους από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Είναι το κέντρο της ΕΔΑΕ, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου σημαίνει εξετάζομαι από τον δερματολόγο. Αυτό είναι και το μήνυμα της φετινής εκστρατείας της ΕΔΑΕ για την πρόληψη και προστασία από τον καρκίνο του δέρματος. Από τα σοβαρά, πάμε τώρα, επιστρέφω. Μην το ξεχνάτε, παιδιά, βάλτε το στο καλεντάρι σας και άμα θέλετε, σπεύσατε να εξεταστείτε. Είναι δωρεάν, όπως ξανά είπα. Πάμε στο street party σήμερα στην πλατεία Κλαθμόνο. Σας περιμένουμε 6 με 11 το βράδυ. Είναι όλοι έτοιμοι. Μιλάω με τους περισσότερους και με τον Νταμιάνο και με τους Plainmen. Θα γίνει χαμός σήμερα. Θα ξεκινήσει καταρχάς warm-up session η Αστερό Πιχαϊνά. Έχουμε superstar DJs Plainmen και Νταμιάνο. Μαζί τους έρχεται, βασικά θα έχει έρθει, ο international DJ Adrian Sanguna. Από χθες είναι στη χώρα μας και η The Bausa που έτσι παρευρέθηκαν ζωντανά μέσα στο στούντιο του Music 892 και έδωσαν μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη στη Μάκη Χαραλαμπίδου. Και εννοείται θα ξεκινήσει και ένα ωραίο live radio show από νωρίς από τις 5.30 με Ευθύμη και Αστερόπη. Παιδιά, βάλτε αντιλιακούλη γιατί κάνει και ζέστη. Να τα λέμε γι' αυτό, μην τα ξεχνάμε. Μεγάλο χορηγό που έχουμε την Ομόντα που βάζει το χρώμα και ο Music βάζει τη μουσική. Στην πλατεία λοιπόν Κλαθμόνο σήμερα θα ζωγραφίσουμε και ένα πραγματικό αμάξι. Θα μπούμε στη μεγάλη κλήρωση για ένα Ομόντα 5SHSH με γεμάτο depósito για μία απόδραση. Και εννοείται δεν ξεχνάμε και το Regency Casino Montparnasse. Τους ευχαριστούμε πολύ γιατί η αληθινή διασκέδαση παίζει σε άλλο level. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse με εντυπωσιακή μαγευτική θέα από το υψόμετρο των 1055 μέτρων, το καταπληκτικό μενού. Ρυθμιστή σε έψη με το χίλια άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Φύγαμε.
1: Plainmen και Νταμιάνο. Your girl could never. Δες τους live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
2: Είσοδος ελεύθερη.
3: Move like this.

Do it again, Betty Call. Αυτή η κομματάρα στον αέρα του Music 892. Παιδιά, μιλάμε για σοβαρό κομμάτι. Do it again. Do it again.

Γεια σου ρε Εύη. Εύη μου, Ευάκη μου, μουσικάρες λέει. Αφιερωμένο στην Εύη Χρήστου που μας ακούει, αυτή την ψυχάρα την όμορφη. Τι σας έχω τώρα, σας έχω ζώδια παιδιά. Απίστευτο λέει, τα μόνα, τα δύο ζώδια, τα δύο μόνα ζώδια λέει, που δεν αντέχουν τη ρουτίνα και αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τύπου τώρα τα τεινάζουν στον αέρα χωρίς να ενημερώσουν, έτσι. Καταλαβαίνετε, σχέσεις, σπίτια, οικογένειες, δουλειές, όλα, παρετήσεις. Το ένα το έχω μαντέψει, θεωρώ ότι είναι ο τοξότης. Κάτσε να τα ανοίξω, το δεύτερο δεν πάει το μυαλό μου. Ναι, παιδιά, είναι ο τοξότης το νούμερο, ήμουν σίγουρη. Από τη φύση του λειτουργεί σαν να έχει μέσα του μία μόνιμη εσωτερική πηξίδα που δείχνει πάντα το κάπου αλλού ένα πράγμα. Δεν αντέχει τα όρια, τις σταθερές δομές, τις επαναλαμβανόμενες μέρες που μοιάζουν μεταξύ τους. Αν νιώσει ότι η ζωή του αρχίζει να γίνεται προβλέψιμη, γίνεται αδιέξοδο γι' αυτόν και τα διαλύει όλα. Και το δεύτερο ζώδιο είναι ο υδροχός. Δεν το περίμενα. Αν ο τοξότης λέει φεύγει για να ανακαλύψει τον κόσμο, ο υδροχός φεύγει για να ανακαλύψει έναν διαφορετικό τρόπο να υπάρχει μέσα σε αυτόν. Δεν χωράει πουθενά, σου λέει τώρα. Δεν τον ενδιαφέρει απλώς η αλλαγή περιβάλλοντος, αλλά η αλλαγή των κανόνων. Ο υδροχός λειτουργεί αντισυμβατικά, συχνά απρόβλεπτα και σχεδόν πάντα ένα βήμα μπροστά από το κοινωνικά κανονικό. Νομίζω καλά τα λέει. Πάμε και στην Νόβα. Η Nova 5G Home Internet έρχεται, έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Φυσικά, όπου είναι τεχνικά εφικτό, υπάρχει χάρτης ταχυτήτων για να τσεκάρετε. Όλα αυτά στο nova.gr και πάμε στην καινούργια κομματάρα της Madonna. I feel so free. Oh, by the way, it all started like this. So, how's your evening so far? Don't be a vibe killer.

0: Μάρτη από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special guest The Bausa. Warm up Αστερόπι Χαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Omoda. Πολύπλευρο όπως εσύ. Και Regency Casino Montparnasse. Play the night, feel the music. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Music 892.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
12: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες.
14: Νέα Αττική Οδός.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός 4,09 ευρώ το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
17: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
20: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
19: Πέρτο.
20: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
19: Πέρτο.
20: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
19: Πέρτο.
20: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
19: Μην το φέρεις.
20: Γιατί?
19: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
21: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Τελούλου. Καρκίνη, θα συζητήσετε για έναν επαγγελματικό στόχο με έναν έμπιστο φίλο και θα σας φέρει επιτυχία. Α, λες να είσαι εσύ. Λέοντες.
23: Επιτυχία είμαι εγώ στη ζωή σου. Και άλλη επιτυχία θες. Πιο μεγάλη επιτυχία δεν είχες να πληρώσεις.
22: Βασίλη, έχεις μια σακούλα εύκαιρη, σε παρακαλώ. Γιατί ανακατεύομαι. Λέοντες.
23: Δεν μπορώ και χωρίς σακούλα, δεν χρειάζεται.
22: Θα σκάσει καμιά ώρα! Θα το βουλώσει! Ζώδια!
24: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
25: Στο Music 892.
26: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 892.

39 υπνοδωμάτια και 6.500 τετραγωνικά μέτρα. Και σου λέω εγώ τώρα, εσύ θα θέλεις να μένεις, ας πούμε, σε ένα τέτοιο σπίτι? Τι να το κάνεις όλο αυτό, βρε γλυκούλη μου, πραγματικά. Ένα σπίτι, να σου πω, ένα καλύβι πάνω στη θάλασσα. Ηρεμία, ξυπολισιά, λίγα πραγματάκια, ντοματούλα, τυράκι, ψωμάκι και ηρεμία, ρε παιδιά, ηρεμία. Εγώ αυτό θα ήθελα, εσείς θα θέλατε να ζείτε σε αυτό το χάος. Και τώρα που μίλησα για θάλασσες και για καλύβια πάνω στη θάλασσα, θα σας πάω στο Summer on Mykonos 2026, αυτή την παρτάρα που ετοιμάζεται. Music 892, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αποφυβάζεται στο νησί των Ανέμων, γιατί ετοιμάζει ένα ξεχαριστό Summer on Music Experience σε ένα από τα ωραιότερα spots, το Σπηλιά Restaurant, παιδιά. Είναι μαγικό μέρος, απίστευτο. Φανταστείτε λοιπόν να χορεύετε σε ρυθμούς house, afro music και φυσικά μπροστά σας να πλώνετε το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου 35/2026 μετά τις 4 και ποιες θα ανέβουν στα decks. Μάγκη Χαραλαμπίδου και Ξένια Γκάλη και ο χώρος μετατρέπεται σε ένα μοναδικό DJ set με φόντο το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται πάνω στο κύμα μέσα σε μια σπηλιά.

Who's gonna bring me to life, guys? The Top 4 στον αέρα του Music 892. Κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας και σήμερα Παρασκευάρα όμορφη. Με ένα ωραίο Σαββατοκύριακο καλοκαιρινό που θα έρθει. 28 έρχονται, παιδιά, αυτό το Σαββατοκύριακο. Βγάλτε πλάνο, ετοιμαστείτε, αλλά για απόψε ξέρετε που θα πάτε. Πλατεία Κλαθμόνο, σας περιμένουμε όλους. Φεύγω και πάω να ετοιμαστώ για την παρτάρα του Music 892. Θα γίνει χαμός. Και πριν κλείσω και σας αποχαιρετήσω, να αναφερθώ στην αγαπημένη μου Green. Το 2012 κάπου στην Οριστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια. Χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι και φωσφορικό οξύ. Λοιπόν, και χωρίς συντηρητικά επίσης, και γίνεται ο κακός χαμός. Ανεβαίνει πολύ ψηλά η ελληνική Green Cola, γίνεται viral, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Την Green Cola, την Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Gazoza, έχουμε και Green Mojito, και Green Ρόδι Ginger Lime και πολλά άλλα λοιπόν. Ξεκόλα, γιατί Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες και την αγαπημένη Nova με τις υπέροχες ταχύτητες Nova 5G Home Internet, υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, όπου φυσικά είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων στο nova.gr και μπαίνετε και στο Instagram, γιατί τρέχει ταξιδάρα στη Βαλτική. Να τη συμπληρώσετε συμμετοχή. 8 μέρες σας στέλνουμε με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Νομίζω τα πάω όλα. Τα πάω όλα. Και φεύγω γρήγορα να μην πιάσει κίνηση, να πάω να φάω, να πάω να ετοιμαστώ. Πλατεία Κλαθμόνο σε πολύ λίγη ώρα, παιδιά. Θα σας δω όλους εκεί. Τα λέμε τη Δευτέρα στη μία. Γεια σας.

0: Flavian Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Flavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Flavian Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Flavian Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
1: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Music 892.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή. Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαυμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες. Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
17: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
18: Μήπως λεφτά.
17: Τα λες και λεφτά.
18: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
17: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
19: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
20: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Green.
22: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
23: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
22: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω.
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
5: This is Maggie's Touch.

Εντάξει, υπέρτατη. Υπέρτατη κομματάρα για να ξεκινήσουμε το μεσημερό απόγευμα Παρασκευής μας εδώ στο Music 892. Παρέα με τη Μάγκη Χαραλαμπίδου και όλους εσάς. Καλησπέρα, φίλοι μου αγαπημένοι.

0: Συνόμαστε.
1: Εγώ να τρίχιασα πάντως. Έχουμε και super hot παρτάρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Hello, Maggie Statchers, μέχρι τις 6. Δυναμώστε.

Τα κάνω τριπλέτα σε λίγο και τα στέλνω. Τι κάνετε, πώς είστε? Θα θέλω όλο μου γράφει Χριστίνα, ευλόγησον Θεά. Αθηνά. Ευλόγησον Θεά, Αθηνά. Αθηνά μου αγαπημένη. Πολύ καλά ξεκίνησες, Μάγκη μας. Γεια σου Μαρία μου αγαπημένη. Είναι Παρασκευή, κοιμόστε όλοι για Δαφνή. Τέλεια. Είναι Παρασκευή, κοιμόστε όλοι για Δαφνή. Τέλεια, τέλεια, τέλεια, τέλεια. τι ωραία ενέργεια και σήμερα ρε παιδιά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Μπαίνω δυνατά εγώ, αλλά εσείς, εντάξει, αποθεώνετε τα πάντα. Τι σου θυμίζει? Τι σου θυμίζει? Oh, τι εισαγωγή.

Να το κάνω, λέτε, τριπλέτα κι αυτό. Να βάλω κι αυτό μέσα. Έλα, Ντόνι, σου έρχεται. Είναι αρκετά διαφορετικό το remix. Η εισαγωγή όμως θυμίζει πολύ. Μπαίνει.

7 days and 1 week, παιδιά, BB, το θυμόσαστε αυτό το συγκλονιστικό βίντεο κλιπ με την τύπησα την φοβερή, τη μαυρομάλα να περπατάει έτσι χαμένη μέσα στην κίνηση. Είχα μια εκπομπή παλιά στο MAD, στο MAD TV, και τότε λοιπόν που είχε βγει αυτό το κομμάτι ήταν... Άρη Θοδωρή μπορεί να ακούει. Ήταν η ιδέα, είχε την φοβερή ιδέα ο διευθυντής του σταθμού μας, ο Θοδωρής, άρε Θοδωρή. Αγαπημένη. Να κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Να είμαι εγώ μέσα στην κίνηση, στην Κηφισίας, και να αρχίσω να περπατάω λέει, μέσα στα αυτοκίνητα. Καλά, το κάνουμε το γύρισμα. Εντάξει. Ευτυχώς που δεν με σκοτώσανε. Δεν θα φταίγανε κιόλας οι άνθρωποι. Ξαφνικά να βλέπεις μια τρελή να περπατάει μέσα στα αυτοκίνητα, τα σταματημένα στα φανάρια. Ξεκινούσαν βέβαια τα φανάρια, όπως καταλαβαίνετε, ανοίγανε μετά. Ξεκινούσαν τα αυτοκίνητα και εγώ εκεί περπατούσα. Ευτυχώς το γύρισμα πέτυχε πάρα πολύ γρήγορα, το ολοκληρώσαμε. Οπότε αυτό το τρέιλερ, τι κρίμα να μην το έχω. Μήπως υπάρχει κανείς φίλος τηλεθεατής που θυμάται αυτό το τρέιλερ στο MAD TV παλιά, για μια τηλεοπτική εκπομπή που έκανα τότε. Υπάρχουν και αγροατές που ακούνε από τότε. Εδώ στο Music 892. Κομματάρα. Θέλεις να ζήσεις το Be Well Festival και να το απολαύσουμε παρέα? Η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου από το Be Well Festival. Έλα σε ένα λοιπόν από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα. Ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Τόσο απλά, τόσο καλά. Πρόλαβε το τώρα όμως, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith. Όπως σας είπα, ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των vouchers. Αρμόδια αρχή, πάει! Μάγκη, έχουμε καιρό να ακούσουμε High Profile Maggie Stats. Πάμε για να... Ναι!

Κι όμως υπάρχουν φίλοι που θυμούνται το βίντεο κλιπ. Βίντεο κλιπάκι της εκπομπής δηλαδή, ναι. Το τρέιλερ της εκπομπής, απίστευτο. Αντιγόνη, απίστευτο. Πέτρο, απίστευτο.

Αντώνης. Ρε εσύ Μάγκη, τέτοιο βίντεο το φτιάχνεις στο μοντάζ. Είσαι τρελή. Α, καλά Αντώνη, μου αρέσει που το ρωτάς. Τραβάς την κίνηση μόνη της και σένα τον δεν έχει αυτοκίνητα και το κολλάς μαζί στο μοντάζ. Θα ήταν το τέλειο ιδανικό αυτό. Βέβαια το συγκεκριμένο βιντεάκι τρέιλερ της εκπομπής στο MAD το κάναμε, είχε γίνει προαμνημονεύτων ετών. Εντάξει. Χωρίς υπερβολή. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε. Οπότε δεν ξέρω, μπορεί τότε να μην μπορούσε να συμβεί κάτι τόσο ωραίο, τόσο καλό, τόσο αληθινό, τόσο αληθοφανές όπως συμβαίνουν τώρα καλά που με AI βάζει τα πάντα παντού, έτσι. Εντάξει, κυριολεκτικά όμως. Μπορεί να μην μπορούσε να γίνει με μοντάζ τόσο καλό όσο είχε γίνει. Πάντως η ιδέα του διευθυντή μας ήταν τότε. Ο Θοδωρής Παλιούρας λέει, ω, θα το κάνεις live. Ή τι να πω κι εγώ, λέω live, ο Θοδωρής, live εγώ. Εντάξει, είμαι και τρελή, έχεις δίκιο σε αυτό, πολύ τρελή. Ευτυχώς παραμένω. Πρέπει να φύγω από το σπίτι και βάζεις κομματάρες σε πανωτά και δεν θέλω να, να κλείσω. Μην κλείσει ρε, κάτσε λίγο ακόμα. Τι να σου πούνε, τους έχεις σβήσει όλους από το χάρτη, George. Φιλιά. Μέσα σε 10 λεπτά μας έβαλες τα μυαλά στο blender. Ναι, πάμε.

0: Λέω, παιδιά, είναι ο Βασίλης εδώ και με πειράζει. Λοιπόν, Justin Timberlake θα λέω. Όχι Βασίλης, Justin. Λοιπόν, είναι ο Justin εδώ και πρέπει να κάνουμε κάτι. Πάμε για διαφημίσιμη. Θα κάνουμε κάτι με τον Βασίλη. Ακούστηκε λίγο περίεργο αυτό. Δεν το εννοούσα. Ακούστηκε λίγο περίεργο, παιδιά. Διαφημίσεις, επιστρέφω πάρα πολύ γρήγορα με το κουνήσει κανείς.
1: This is Maggie's Touch. Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους KNM Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Τι.
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Έμεινε ένας.
11: Ναι, εγώ είμαι!
10: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Τρεις Ευγενίδες.
13: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
14: Και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά.
12: Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
15: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάς.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
18: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
21: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
22: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
23: Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
24: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
25: This is Maggie's Touch.
0: Γελάω μόνη μου με τα μηνύματά σας μέσα στο στούντιο. Να είστε καλά. Μου γράφει ο Ιωάννης. Θα κάνεις εκεί. Μόνο τα πονηρά μυαλά σκέφτονται τέτοια πράγματα. Καλά, τίποτα. Γιατί δοκιμάσαμε, παιδιά, γιατί σε λίγο ξεκινάει το πάρτι, ξέρετε, στις 5.30. Στις 5.30. Τι γίνεται σήμερα στις 5.30.

έχουμε, παιδιά, live radio show στις 5.30 από τον αγαπημένο Ευθύμη Κάλφα και την αγαπημένη, σούπερ αγαπημένη Αστέρο Πιχαϊνά. Εκεί στην πλατεία Κλαθμόνος θα βρίσκονται οι αγάπες μου. Και έτσι ξεκινάει το πάρτι μας σήμερα. Είσοδος είναι ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρέα για δεύτερη χρονιά με τον Music 892. Η πόλη μας, το φεστιβάλ μας. Θα είμαστε όλοι εκεί, εννοείται. Παρέα με τους καλύτερους. Με ρωτάτε αν παίζω σήμερα. Δεν παίζω σήμερα στην πλατεία Κλαθμόνος, αλλά θα βρίσκομαι εκεί να παρτάρω μαζί με την ομαδάρα μας, ρε φίλε, που αγαπάω, αγαπάω τόσο πολύ. Superstar DJs, Playmen και Damiano. Τα αγαπώ αυτά τα αγόρια. Μαζί της ο International DJ Andrian Saguna. Με φοβερές παραγωγές. Special guest The Bowser. Τους είχαμε χτες καλεσμένους στο Μαγιστάτης και πραγματικά έκλεψαν την παράσταση με την απίστευτη, πανέμορφη ενέργειά τους. Είπα τη λέξη αγνή χτες. Πραγματικά είναι αγνή. Αγνή ενέργεια που δεν τη συναντάς πάρα πολύ εύκολα τη σημερινή εποχή. Και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που σου γνώρισα. Warm-up session, η Αστέρο Πιχαϊνά, το κορίτσι μου. Μεγάλος χορηγός του πάρτι, το Regency Casino Montparnasse, και αληθινή διασκέδαση παίζει σε άλλο level. Και μην ξεχνάς ότι το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse θα σε εντυπωσιάσει με την μαγευτική θέα από το υψόμετρο των 1055 μέτρων, τις υπηρεσίες και το μοναδικό μενού του. Δεν είναι τυχαίο και το όνομα, Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Το ψάχνατε από χτες, γιατί δεν πρόλαβα να το στείλω σε όλους τους φίλους που μου το ζητούσανε. Έφυγα και πρέπει να αφήσω το iPad στα παιδιά. Χρωστώ το χρωστάω από χτες αυτό. Και το γαλλικό το χρωστάω από χτες. Έγινε τριπλέτα, έγινε. Υπέροχο, συμφωνώ.

Σήμερα όλοι στην πλατεία Κλαθμόνος λοιπόν. Μεγάλος χορηγός και η ομόδα που βάζει το χρώμα και ο music βάζει τη μουσική. Έλα στην πλατεία Κλαθμόνος να ζωγραφίσουμε μαζί ένα πραγματικό αμάξι και μπείτε στην κλήρωση για ένα ομόδα παιδιά 5SGSG με γεμάτο SHSH, συγγνώμη, με γεμάτο ντεπόζιτο για μια απόδραση πάρα πολύ έτσι δυνατή θα έλεγα. Ομόδα 5 SHSH είναι αυτό και γεμάτο το depósito.

Μαγί, είμαστε στη θάλασσα και σε ακούμε σαν τρελή. Έτσι, βαράμε σαν τρελή από παντού. Γεια σου, Κώστη μου, φιλιά. Η φωνή της κοπελιάς είναι γνώριμη, αλλά δεν το έχω. Αντώνη, δεν νομίζω, δεν ξέρω.

Καλησπέρα, Μαγκή. Ποια τραγουδάρα είναι αυτή, ούτε τόσο ζάμε το βγάζει. Πάντα, ξέρεις. Κλάση. Και αυτό πολύ καλό, ναι.

παιδιά, όλο καινούργιο της Μαντόνα, το υπέροχο I Feel So Free, το οποίο έχει κυκλοφορήσει σε διάφορα remixes. Εγώ αγαπώ και το original, εννοείται. Όλο καινούργιο της αγαπημένης θεότητας Μαντόνα. Πολύ σωστή η παρατηρήση του Αντώνη. Βασικά είναι η μουσική του I Feel Love, ναι. Μέσα αυτό το κομμάτι, το remix το συγκεκριμένο που παίζω, περικλεί και το υπέροχο I Feel Love. Αυτό το μουσικό anthem της Donna Summer. Σε παραγωγή του Giorgio Moroder τότε. Μάγκη, το έχεις ξεφτυλίσει το Σαζάμ. Άχρηστο το έχεις βγάλει. Φιλιά. Άγιοι φιλιά. Μάγκη, πλείς τριπλέτες. Ξεχνάς τριπλέτες, Νικολέτα, τριπλέτα.

και αυτό υπερκόμματα, ε. Τι να πρωτογράψω σε τριπλέτες, πενταπλέτες, εξαπλέτες και τι να πρωτονεβάσουμε και στα social του music. Καθημερινά αγαπάμε, λατρεύουμε, δενόμαστε με τόσο όμορφο κομμάτι. Η κοινότητα του Maggie Stats είναι τεράστια. Γιατί μαζί, παιδιά, είναι πολύ καλύτερα. Ή δεν είναι? Μόνο μαζί, μόνο μαζί. Θέλω να σας μιλήσω για το Primer Music Festival, το πρώτο, το νούμερο ένα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής. Είναι ξανά υποψήφιο για τη λίστα DJ Mag Top 100 Festivals. Πέρσι κατέκτησε την θέση 42 ως highest new entry. Φέτος το ανεβάζουμε ακόμα πιο ψηλά. Τι λέτε, πάμε να το ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά μαζί με τον Music 892 και το Maggie Stats. Θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Μπες στο voteforprimer.com. Ακολούθησε τα βήματα και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival και βοήθησε να δυναμώσει η παρουσία της Ελλάδας στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή. Γιατί, παιδιά, μαζί όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Γιατί μαζί όλα είναι δυνατά. Τη σελίδα θα τη βρεις και στο site μας music89.2gr με τίτλο Vote for Primer by music89.2.

Ωραίο, ωραίο remix, το λατρεύω. David Guetta βέβαια. Εδώ στο Music 892 σας έχουμε εξασφαλίσει τρομερό διαγωνισμό για να φύγετε ταξιδάρα φέτος το καλοκαίρι. Όλα τα φροντίσουμε εμείς, together. Σας στέλνουμε σε συνεργασία με το Zorbidis Travel για 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής. Ένα ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα δείτε τη μεγαλύτερη πόλη των κρατών της Βαλτικής. Θα δείτε τη Ρίγα λοιπόν με τη ζωντανή παλιά πόλη. Το Βίλνιους και το Τράκαη με το εντυπωσιακό κάστρο στη λίμνη. Ζήστε το καλοκαιρινό vibe στην Γιουρμάλα και το Ταλίν με την μεσαιωνική, με την υπέροχη μεσαιωνική ατμόσφαιρα και θέα στη Βαλτική. Για να ζήσετε αυτή την εμπειρία, πείτε τώρα στο Instagram του Music. Ακολουθήστε τα βήματα και μπείτε στην κλήρωση. Music 89.2, αυτό είναι το Instagram μας. Μπες λοιπόν τώρα στο Instagram του Music. Ακολούθησε τα βήματα και μπες στην κλήρωση για ταξιδάρα.

0: Τετάρτη από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special guest The Bausa. Warm up Αστερόπι Χαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Regency Casino Montparnasse. Play the night, feel the music. Και ο Μόντα. Πολύπλευρο όπως εσύ. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 5.
1: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Music 892.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
12: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
13: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
17: This is Maggie's Touch.

como atara. Ah, como atara. Κάτι πάρα πολύ δυνατό. Έρχεται το Σάββατο 23 Μαΐου και ο Music 892 φυσικά και δεν θα μπορούσε να λείψει. Οι 403 και οι Charlie παρουσιάζουν το X στον Adriatic το Σάββατο 23 Μαΐου, παιδιά. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα στο θέατρο Πέτρας. Θέλεις να ζήσεις και εσύ αυτή τη μοναδική ηλεκτρονική εμπειρία? Τότε στείλε τώρα αυτή τη στιγμή μήνυμα στο 693-982-892. Γράψε Adriatic και ονοματεπώνυμο. Και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Ακούμε φυσικά Adriatic, αγαπημένο του Maggie Stats, με Marino Canal Home. When the night evolves, I will not be longing. Open fire. Σάββατο 23 Μαΐου. X. Τον Adriatic παρέα με 403 και Charlie. Στο θέατρο Πέτρας. Γράψε Adriatic ονοματεπώνυμο και στείλε το μήνυμά σου στο 693-9-892-892. Είναι το Viber μας, εντελώς δωρεάν. Οι διπλές προσκλήσεις στο θέατρο Πέτρας σε περιμένουν. Adriatic, ονοματεπώνυμο.

Παίξαμε πριν από λίγο κομμάτι της Bonnie Tyler, remix του David Guetta και μου στείλε η Ρούλα να πούμε περαστικά στην Bonnie Tyler. Οι ακροατές του Maggie Stats είναι πάντα τόσο καλά ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει. Παιδιά, δεν το έχω ακούσει ότι έχει προβλήματα με την υγεία της. Η αγαπημένη μου Bonnie Tyler που την έχω γνωρίσει πολλά χρόνια πριν. Σας έχω πάρει και συνέντευξη. Τι ωραία τύπης, αλήθεια. Άρε Bonnie, πολύ στεναχωρέθηκα. Είναι κρίσιμα αλλά σταθερή κατάσταση. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Μετά από σοβαρές επιπλοκές που παρουσίασε έπειτα από επίγουσα χειρουργική επέμβαση για ρήξη σκολικοειδίτιδας. Το κακό είναι ότι η τραγουδίστρια υπέστη καρδιακή ανακοπή όταν οι γιατροί επιχείρησαν να τη βγάλουν από το τεχνητό κόμμα στο οποίο είχε τεθεί μετά την επέμβαση. Ωραία, τι τυχαία ήταν αυτή τώρα. Όπως αναφέρεται, χρειάστηκε ανάνυψη ενώ η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε εξαιτίας σοβαρής λίμωξης που προκλήθηκε από διάτρηση του εντέρου. Τώρα πώς της κάτσαν όλα αυτά. Δυστυχώς παραμένει διασωληνωμένη σε μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Φάρο, με τους γιατρούς να προσπαθούν να περιορίσουν τη μόλυνση. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο κουμπάρος της τραγουδίστριας δήλωσε πως οι γιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι μπορεί να αναρρώσει πλήρως. Της το ευχόμαστε όλοι με σίγουροι οι ακροατές του Maggie Stats και έχουμε ωραία ενέργεια εμείς εδώ οι ακροατές. Οι φίλοι όλοι έχουμε πολύ καλή ενέργεια του Maggie Stats. Έτσι εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Και εσείς παιδιά, κάντε μια ευχή να πάει καλά. Λοιπόν, η Τάλια, να πάνε όλα καλά για αυτήν, για την υγεία της. Τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, άκου τώρα, μακάρι να τα πάει καλά, Θεέ μου. Τι ωραία φωνή ρε παιδιά η Bonnie Tyler και τι ωραίος άνθρωπος. Πολύ χιουμορ, ωραία τύπησα. Και είναι και 74, δεν είναι μεγάλη, δεν τη λες και μεγάλη. Κρίμα να έχει δημιουργηθούν όλα αυτά τα θέματα με την υγεία της ατυχία. Συνεχίστε να στέλνετε για τους Adriatic και έχουμε άλλο ένα πάρα πολύ όμορφο event να σας προτείνουμε εδώ από το Music 892. Ρε παιδιά, τι γίνεται με το Music στα καλύτερά του φέτος? Ουσιαστικά νομίζω ότι είναι η κόπη τόσων ετών, έτσι. Και όλα φυσικά γίνονται από εσάς για εσάς, γιατί εσείς οι ακροατές του Music 892 τον ανεβάζετε τόσο ψηλά και του δίνετε τόσο μεγάλη δύναμη. Και αυτός με τη σειρά του μετά είναι χορηγός επικοινωνίας στα μεγαλύτερα μουσικά events της χώρας. Πολύ σημαντικό προνόμιο θα έλεγα αυτό για τον Music 892 και για τους ακροατές του βέβαια, γιατί κερδίζουν αυτές τις υπέροχες προσκλήσεις που τόσο χαίρομαι, τόσο πολύ χαίρομαι μέσα από το Maggie Stats να δίνω. Ο Music 892 παρουσιάζει το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας το Skyne Music. Παιδιά, τους αγαπώ. Ακούμε Skyne Music με τους And Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Χουβί. Μαζί τους τα Dex, Ishan Main και Voodoo. Γουστάρετε Skyne Music, γουστάρετε Skyne Music, γιατί οι ακροατές του Maggie Stats είναι πολύ ψαγμένοι, δεν το συζητώ. Τα ξέρουν όλα πριν συμβούν. Στείλε Skyne Music, είναι όπως ακριβώς το ακούς, μάλλον δεν το ακούς έτσι, είναι Skyne Music. Skyne διαβάζεται, Skyne Music λοιπόν στέλνεις με EI στο 693-989-2892 και το ονοματεπώνυμό σου και μπαίνεις στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. 27 Ιουνίου, στο Πάρκο Στρατού στο Γουβί. Το συγκεκριμένο τον Skyne Music, παιδιά, που παίζω είναι το More Love. Είναι με NME και Ράμπα βέβαια. Και το remix έτσι λίγο πιο ανεβαστικό το έχει κάνει αγαπημένος Tiesto. Ωραία, ωραία, ωραία εκτέλεση του Tiesto για το κομμάτι των Skyne Music. NME, Ράμπα. More Love.

Στείλτε τα TikTok, στείλτε Kine Music, στείλτε τι γουστάρετε. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events, κυριολεκτικά μουσικά events της χώρας.

Το Love and Rose επιστρέφει, παιδιά. Τα Love and Rose Live Radio Shows επιστρέφουν με το επεισόδιο 9 στην Ερμού. Ο Μίσο 892 και η Love and Rose ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους και αγαπάμε τόσο πολύ όταν γίνεται αυτή η ένωση δυνάμεων. Μεταξύ κουναβιών, Φάνη Λαμπρόπουλου, Μαρία Ένεσλη και Δημήτρης Μπομπουλίνης και φυσικά Love and Rose εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στην Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα υπέροχα προϊόντα της Love and Rose με την καλύτερη ξένη mainstream μουσική και πάρα πολλές εκπλήξεις. Τι λέτε λοιπόν για το episode 9? Music 892 και Love and Rose, τα κουνάβια μας εκπέμπουν live. Παρασκευή 22 Μαΐου, νομίζω ότι είναι άλλη Παρασκευή. Πώς περνάνε τόσο γρήγορα οι μέρες. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 η ώρα το βράδυ, παιδιά. Βάλτε το στο πρόγραμμα. Τα κουνάβια μας εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στην Ερμού 37. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, εδώ δωράρες, καλά πάλι, θα διάσουν όλο το μαγαζί, θα φύγεις σε δώρα. Αγαπάμε Love and Rose. Α, άσχετο, αλλά έχει ένα υπέροχο λαδάκι για τα μαλλιά. Η Love and Rose πρέπει να το αποκτήσετε αν δεν το έχετε κάνει αυτό. Εντάξει, τώρα που θα πάτε στην Ερμού. Και η κρέμα ματιών συγκλονιστική επίσης. Καλά, όλα τα προϊόντα είναι σούπερ, αλλά και η κρέμα ματιών πολύ. Άκουσέ με. Θέλεις να ζήσεις το Be Well Festival και να απολαύσεις, να το απολαύσεις με παρέα? Γιατί μαζί είπαμε είναι καλύτερα. Η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτήριου για το Be Well Festival. Έλα σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Προλάβε το όμως τώρα, γιατί προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Be well together με τη δύναμη της Zenith. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των vouchers. Αρμόδια αρχή, πάει.

Εντάξει, το αγαπώ πολύ αυτό το κομμάτι που παίζει. Ξέρετε ότι τα αγαπάω αυτά. Θα μου πεις και τι δεν αγαπάς. Εντάξει, όλες τις υπέροχες, όμορφες μουσικές, ξέρετε ότι τις αγαπώ, έχω δυναμία. Βασικά έχω ψύχωση με τη μουσική, το ξέρετε τόσα χρόνια τώρα. Και οι ακροατές αυτής της εκπομπής δεν είναι πλέον ακροατές, είναι φίλοι, είναι κολλητοί. Έχουν την ίδια τρέλα ρε φίλε, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο το συνέστημα.

0: Έτσι ακριβώς.
1: If you need me, I'm yours.
0: Ναι, if you want me, if you need me, I'm yours. Και θα βρίσκομαι στην Μύκονο. Θα βρίσκομαι στην Μύκονο, παιδιά. Το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, παρέα με την αγαπημένη μου, το κολυτάρι μου, την Ξένια την Καλή, για να παίξουμε μουσικάρες σε ένα πάρα πολύ όμορφο μαγαζί στη Σπηλιά. Και είναι και παλιό μαγαζί, από τα παλιότερα στην Μύκονο. Ένδοξο μαγαζί με ιστορία, πάρα πολύ όμορφος χώρος. Τον έχουν ανανεώσει τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο καιρό. Και πάμε λοιπόν στην ανανεωμένη Σπηλιά, ανυπομονώ να τη δω. Ο Music 892 φέτος το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αποβιβάζεται στο νησί των Ανέμων για να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό Summer on Music Experience σε ένα από τα αραιότερα spots, όπως σας έλεγα, το Σπηλιά Restaurant. Το Σάββατο λοιπόν είναι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, το Σάββατο στις 30 του μήνα, 30 Μαΐου, μετά τις 4 στα Music Dex ανεβαίνουν Μαγκή Χαραλαμπίδου και Ξένια Γκάλη, Ξένια Γκάλη και Μαγκή Χαραλαμπίδου, και ο χώρος, όπως καταλαβαίνετε, μετατρέπεται σε ένα μοναδικό DJ set με φόντο το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται πάνω στο κύμα. Κάντε εικόνα, κάντε λίγο εικόνα. Επειδή θα παίξουμε από νωρίς, όπως καταλαβαίνετε, θα παίξουμε και μουσικάρες sunset. Οι μουσικές θα είναι μοναδικές. Το λιοβασίλεμα και κλαδίτικο σου κόβει την ανάσα, και ένα σποτ που βρίσκεται μέσα σε μια σπηλιά νομίζω συνθέτουν ένα ξεχωριστό vibe και υπόσχονται ότι θα ζήσουμε μια αξέχαστη νύχτα. Με την υπογραφή του Music 892, της Ξένιας Γκάλη και της Μάγκης Χαραλαμπίδου. Σας περιμένουμε λοιπόν Σάββατο 30, οκ, okay, στη Σπηλιά, στη Μύκονο. Σε λίγο πρέπει να φύγω, σήμερα θα σας αφήσω πολύ νωρίτερα για μένα, η αλήθεια είναι. Αλλά σε λίγο ξεκινάνε, σε πολύ λίγο ξεκινάει το live στις 5.30 με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά στην πλατεία Κλαθμόνους. Ας που θέλω να πάω να ετοιμάσω το κιόλας για να πάω εγκαίρως στο πάρτι μας, στην παρτάρα μας. Ο Music 892 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δημιουργούμε για μια ακόμη χρονιά το πιο πρόσμενο πάρτι στην καρδιά της Αθήνας. Σε περιμένουμε να ζήσουμε την απόλυτη urban εμπειρία με την καλύτερη ξένη μουσική και ένα δυνατό line-up με τους superstar DJs Playman και Damiano. Μαζί τους ο Andrian Saguna, ο international DJ Andrian Saguna με ωραίες παραγωγές. Special guest The Bowser που τους είχαμε και χθες εδώ στο Maggie Stats. War Obsession, Αστερόπη Χαϊνά.

Πω Θεέ μου, τι κομματάρα είναι αυτή. Δεν θα κλείσω όμως με αυτό, θα κλείσω με αυτό. Έτσι λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε και χτες την εκπομπή, έτσι τελειώνουμε και σήμερα. Σε πάρα πολύ λίγο και οι The Bowser θα βρίσκονται, αυτοί οι υπέροχοι τρεις τύποι θα βρίσκονται στην πλατεία Κλαθμόνος. Μεγάλος χορηγός, η Ομόντα που βάζει το χρώμα και ο Music βάζει τη μουσική. Έλα στην πλατεία Κλαθμόνος να ζωγραφίσουμε μαζί ένα πραγματικό αμάξι και μπείτε στην κλήρωση για ένα Ομόντα 5SHSH με γεμάτο ντεπόζιτο, παρακαλώ πολύ, για μία απόδραση. Μεγάλος χορηγός του Party, το Regency Casino Montparnasse, και η αληθινή διασκέδαση παίζει σε άλλο level. Και μην ξεχνάς ότι το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse θα σε εντυπωσιάσει με τη μαγευτική θέα από το υψόμετρο των 1055 μέτρων, τις υπηρεσίες και το μοναδικό μενού του. Ρυθμιστή σε έψη με το χιλιάτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Μάγκη Χαραλαμπίδου φεύγει. Θα τα πούμε, παιδιά, στην πλατεία Κλαθμόνος. Πάρα πολλά φιλιά σε όλους. Ευχαριστώ για τα απίστευτα υπέροχα μηνύματα και σήμερα και την πανέμορφη ενέργεια. I love you guys. Love you, love you, love you to the moon and back. Ευχές για ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα εδώ, στη θέση μας, έτσι, στο πόστο μας, φιλιά.

0: This is Maggie's Touch.
1: Music 892.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
6: Και τελείως άγνωστη.
9: Όλα, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
10: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
12: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
13: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
12: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
13: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
12: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
13: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
12: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
14: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
15: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Ε,
17: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός 4,09 ευρώ το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
19: Διαγωνισμοί που κερδίζουν,
20: οι bets που ξεσηκώνουν,
19: οι πιο hot ειδήσεις,
20: 5 μοναδικά web radio
21: και τα πιο απολαυστικά βίντεο
22: από τους αγαπημένους σου παραγωγούς.
19: Ζήστε την εμπειρία του αγαπημένου σου σταθμού τώρα στο music892.gr.
23: Δεν κάνετε καθόλου λάθος, 20 λεπτά για πριν από τις 6. Είμαστε τη Λούλου και μόλις ξεκινάμε.
24: Είμαστε στην πλατεία Κλαθμόνας, δεν είμαστε στο στούντιο όμως. Πέστε για αυτά.
23: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, Music 892, εδώ στην πλατεία Κλαθμόνας, όπου ο ήλιος καλά φόρεσε αντιλιακό.
24: Έβαλα.
23: Έβαλες.
24: Έβαλα.
23: Έβαλες με μεγάλο δίκτυο προστασίας.
24: Έβαλα 50, να είμαι σίγουρη.
23: Εντάξει, ναι, έχουμε κλέψει έτσι 20 λεπτάκια από τη Μάγκη Χαραλαμπίδου. Πολλά φιλιά στη Μάγκη, στον κορίτσι μας. Και έχουμε έρθει εδώ για να σας προετοιμάσουμε, διότι σήμερα είναι το street party μας. Σήμερα είναι που θα γίνει χαμός μέχρι και τις 11.
24: Θα έρθουν σε πάρα πολύ λίγο Playmate,
23: Νταμιάνο,
24: Αντριάν Σαγκούνα, The Bouncer.
23: Και ποιος άλλος θα παίξει?
24: Αυτή.
23: Αστερόπι, Χαϊνά. Τι ώρα ξεκινάς?
24: 6 ώρα.
23: Σε 20 λεπτά.
24: Σε 20 λεπτά ανεβαίνω πάνω.
23: Λοιπόν, για χαρά σε όλους όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στο αυτοκίνητο. Να ξέρετε ότι θα είμαστε εδώ σε 20 λεπτάκια από τώρα. Θα ανέβει στα DEX ή αστεροπάρα να κάνει χαμό και θα είμαστε κι εμείς. Για να σας κρατάμε παρέα, για να σας δίνουμε τον παλμό, μέχρι και τις 11 πρόκειται να γίνουν φανταστικά πράγματα.
24: Πάρα πολύ ωραία. Αν είστε εδώ μπροστά στα αυτοκίνητα, κάντε μία στάση. Έλατε να παρκάρετε, έχει πάρκινγκ από κάτω.
23: Μία κόρνα επίσης. Αν περνάτε από την πλατεία Κλαθμόνος τώρα και βλέπετε δύο στα λευκά ανθρώπους να σας χαιρετάνε, πατήστε μία κόρνα έτσι για να καταλάβουμε ότι μας ακούτε. Τίποτα, κανένα.
24: Μισή κόρνα. Ούτε μισή.
23: Τίποτα. Ούτε ένας άνθρωπος. Εντάξει, θα έρθετε οι υπόλοιποι. Είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, μέχρι και τις 11 θα είμαστε εδώ, θα κάνουμε χαμό πίσω στη μουσική, πίσω στις επιτυχίες και επιστρέφουμε για να σας δώσουμε και άλλες λεπτομέρειες για απόψε.

0: all the ladies. So.
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
2: Ποιος είναι
1: και κλείστους το στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: άνθρωπο. Τε Λούλου.
1: Έρχονται σε πολύ λίγο.
2: Θέλει να κερδίσει διπλές VIP προσκλήσεις για το Ζάμνα X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Music 892.
5: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωπο Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: Ακούς τον πρώτο σταθμό της πόλης.
7: Άλλοι φτιάχνουν.
8: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
9: Music 8-9.

0: σας. Είμαστε η Ντελούλου, ο Ευθύμης και η Αστερόπη από την πλατεία Κλαθμόνος ολοζώντανα.
1: Πιο κέντρο Αθήνας δεν έχει, δεν υπάρχει. Από εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλους. Γεια σας, ρε παιδιά, να σας δώσουμε εικόνα για το τι βλέπουμε εμείς αυτή τη στιγμή εδώ. Καταρχάς, το stage είναι στημένο, είμαστε πανέτοιμοι για να ξεκινήσει το πάρτι.
0: Ακριβώς. Επίσης, οι The Bows αυτή τη στιγμή κάνουν soundcheck, προετοιμάζονται. Είναι εδώ, να ξέρετε, δηλαδή ήδη.
1: Και οι τρεις.
0: Και οι τρεις, και οι τρεις.
1: Μπράβο, για να μην νομίζετε ότι θα είναι μόνο η μισή. Και φυσικά σε λίγο Αστερόπη Χαϊνά, η οποία θα ανέβει στα decks πάνω για να ξεκινήσει και να κάνει το χαμό. Ευχαριστούμε πολύ την ομότα που είναι εδώ, παρέα, όλη την ομάδα. Γεια σας, παιδιά. Και φυσικά περιμένουμε και όλους εσάς, εσάς που αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στο αυτοκίνητο. Έχει τρομερή κίνηση εκεί έξω. Τα πάντα όλα είναι χάλια μαύρα.
0: Στο κόκκινο, αλλά επειδή σχολάτε, μπορείτε να κάνετε μια στάση εδώ.
1: Μα αυτό είναι πιο εύκολο. Να μην πάρετε το αυτοκίνητό σας και να έρθετε με τα πόδια πλατεία Κλαθμόνος. Για πάρα πολλούς λόγους. Ο πιο βασικός από όλους είναι ότι μέχρι το βράδυ θα παρτάρουμε και θα έρθει κόσμος και ντουνιάς και σήμερα.
0: Σε πάρα πολύ λίγο η πλατεία θα είναι γεμάτη. Δεν θα πέφτει καρφίτσα, γι' αυτό ελάτε νωρίς.
1: Με ποιους τώρα?
0: Με Playmen.
1: Ναι, σωστά, θα είναι.
0: Νταμιάνο.
1: Ο Νταμιάνο, φυσικά.
0: Αντριάν Σαγκούνα. International. Και φυσικά δεν πάουσα. Που είναι ήδη εδώ, σας το είπαμε.
1: Λοιπόν, θα περάσουμε ωραία, αλήθεια, και θα χορέψουμε και θα γνωριστούμε από κοντά. Θα είναι όλη η παραγωγή του Music σε λίγο εδώ. Ετοιμάζονται, κομμωτήρια. Ξέρετε, ο Ρομπομπουλίνης έχει και το μαλλί, δεν μπορεί να έρθει.
0: Σταμάτα.
1: Πρέπει να πάει να το φτιάξει. Δεν είναι.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά αυτό το μπιφ. Ελάτε από κοντά να το δείτε.
1: Μπορείτε να έρθετε να αγγίξετε από κοντά το νέο μαλλί του Δημήτρη. Αυτό,
0: ελπίζω να μας ακούει και να πάρει τηλέφωνο. Αυτό θέλω.
1: Δεν μπορεί να ακούσει. Πέφτει το μαλλί στα αυτιά. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να το κάνει κουρτίνα.
0: Σταμάτα πια.
1: Σε λίγο λοιπόν όλοι εδώ σας περιμένουμε. Ελάτε, όπως είπαμε, να γνωριστούμε από κοντά και να ακούσετε φυσικά Αστερόπη Χαϊνά που θα ξεκινήσει να παίζει μουσική σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο.
0: Άντε, θα σε αποχαιρετήσω, θα ανέβω,
1: Έτσι, πίσω στη μουσική.

0: Κλέμεν και Νταμιάνο. Your girl could never. Δες τους live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Είσοδος ελεύθερη.
2: Move like this.

0: τραγουδιστές.
1: Δεν ακολουθούμε τα τρέντ.
0: Τα προκαλούμε.
2: Music 892.

0: Hello guys, καλησπέρα από το από την πλατεία Κλαθμόνο. Τρομάξατε, μην τρομάζετε. Δεν θέλουμε να τρομάζετε καθόλου. Εδώ είναι και η ομάδα από την Ομόντα που ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα παιδιά, γεια σας. Είμαι ο Ευθύμης, είμαι Αστεστον Music, το ραδιόφωνο που είναι πολύ μπροστά. Είμαστε τόσο μπροστά που εκπέμπουμε ζωντανά από πλατεία Κλαθμόνος και σας περιμένουμε όλους να έρθετε για να κάνουμε χαμό μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ. Αυτή τη στιγμή η Αστεροπάρα Χαϊνά. Θα πλησιάσω λίγο όσο μπορώ. Δεν ξέρω αν δημιουργήσει πρόβλημα στον ήχο. Θα πλησιάσω για να ακούσετε το κορίτσι μας πόσο καλά παίζει, τι χαμό κάνει. Πιάνει μέχρι εδώ, τέλεια. Έλα, Αστερόπι, πάμε! Εδώ ψάχνει. Λοιπόν, η Αστερόπι είναι στα decks και μας περιμένει όλους για να κάνετε χαμό. Και φυσικά όλος ο καλός ο κόσμος και σήμερα είναι το street party όπου ο music σας έχει συνηθίσει τα καλύτερα. Σε λίγο η Playmen θα είναι στην πλατεία Κλαθμόνος, Νταμιάνο, The Bausa, Σαγκούνα, αυτή τη στιγμή η Αστεροπάρα και φυσικά όλος ο καλός ο κόσμος θα είναι εδώ. Όλη η παραγωγή του music σας περιμένουμε για να σας γνωρίσουμε από κοντά. Σήμερα που είναι Παρασκευή, σήμερα που ο μήνας έχει 15 ακριβώς στα μισά, σήμερα που το θερμόμετρο δείχνει αυτή τη στιγμή 23 βαθμούς Κελσίου και θέλω να σας πω ότι έχουμε και καπνό. Και καπνό που βγαίνει όσο παίζει η Αστερόπι για να γίνει χαμός. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε εδώ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θέλουμε να έρθετε 11 παρατέταρτο, 10, 9, όχι. Θέλουμε να αρχίσετε να μαζεύεστε σιγά σιγά από τώρα, γιατί μετά δεν θα βρείτε καλές θέσεις και θα γκρινιάζετε και θα είστε πίσω-πίσω και δεν θα μπορείτε να βαϊμπάρετε. Λοιπόν, εδώ θα μας δείτε όλους, είναι όλη η ομάδα του Music εδώ, από παραγωγή, από ηχοληψία, για να δώσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, από marketing. Ελάτε κι εσείς να γίνουμε πολύ, μέχρι και τις 11 θα είμαστε εδώ, πολλά πολλά φιλιά. Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
1: Θέλουμε λεφτά. Τε Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
2: Ο Music 892 υποδέχεται το έξι των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Music 892.
9: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Green. Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρες.
15: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
16: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
15: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
17: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
18: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
20: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
21: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
22: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
23: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
24: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
25: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
24: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
26: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
27: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
28: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

8-9-2. Πολύ πρόστα.

0: Γεια σας, γεια σας. 54 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 6. Με ακούτε λαχανιασμένο. Το πρόβλημα είναι ότι χόρευα τόση ώρα με αστερόπιχα Ινά στα ντεξ και όχι μόνο εγώ. Έχει ξεκινήσει κόσμος να έρχεται εδώ στην πλατεία Κλαθμόνος και να κάνει χαμό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να ακούσετε λίγο ακριβώς τα vibes εδώ που μας κερνάει η αστεροπάρα. Σε λίγο η Playman, ο Νταμιάνο, η The Bausa που θα κάνουν χαμό. Ακριβώς στις 7.30 θα ξεκινήσουν. Σαγκούνα, τώρα η αστερόπιχα Ινά. Σας περιμένουμε όλους να έρθετε από κοντά να γνωριστούμε. Παρέα με όλους τους παραγωγούς του music. Όπου πραγματικά, πρόκειται να γίνει χαμός, παιδιά. Αλήθεια σας το λέω. Και επίσης θα σας πω και κάτι. Έχω ξεκινήσει να πίνω κοκτέιλ. Τι ώρα είναι, είναι η κατάλληλη ώρα. Κοντά στις 7 είμαι, έχω ολοκληρώσει ήδη την πρώτη παλώμα και θα έρθει και η δεύτερη Γιάννη παλώμα σιγά σιγά και θα γίνει χαμός, αλήθεια σας λέμε. Φυσικά είναι και οι φίλοι μας εδώ από Μόντα, όπου και τους ευχαριστούμε πολύ που μας κρατάνε παρέα. Πλησιάζω λίγο πιο κοντά στα ντεξ, λίγο για να πάρετε το vibe και να καταλάβετε ακριβώς τι γίνεται εδώ και τι πρόκειται να γίνει άμα θα έρθετε στην πλατεία Κλαθμόνος για να βαϊμπάρουμε όλοι. Αστερόπιχα Ινά στα ντεξ και απομακρύνομαι τώρα λίγο σιγά σιγά. Φεύγω. Σας περιμένουμε όλους μέχρι και τις 11 θα είμαστε εδώ. Άντε. Ελάτε, προλαβαίνετε.
1: Λοιπόν, άκου.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Lavian Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
4: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες! Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
11: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Green. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
0: Πες το και στους φίλους σου.
15: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
16: Music 892.

Καλησπέρα από εμένα και τη δεύτερη παλώμα μου. Καλησπέρα από την πλατεία Κλαθμόνος. Είμαστε Τελούλου κατά το ίμιση. Ευθύμης Κάλβα στο μικρόφωνο. Στα ντέξε αστερόπι χαϊνά. Δεν ξέρετε τι χάνετε αυτή τη στιγμή αν δεν είστε στην πλατεία Κλαθμόνος. Θα σας δώσω λίγο έτσι ένα vibe για εσάς που είστε στο αυτοκίνητο και ακούτε. Η αστερόπι είναι στα ντέξε και κάνει χαμό. Η πλατεία Κλαθμόνος έχει ξεκινήσει να έχει κόσμο και όλοι βαϊμπάρουνε, χορεύουνε. Βλέπω κόσμο να χορεύει ξυπόλυτο, για να καταλάβετε τώρα τι επικρατεί. Αρχίζει και μαζεύεται κόσμος και θέλουμε να έρθετε όλοι εδώ, γιατί θα γίνει χαμός. Είναι και οι φίλοι μας από Ομόντα. Σας περιμένουμε όλους μέχρι και τις 11. Δεν θα είμαστε μόνοι μας. Σε λίγο η Αστερόπη θα δώσει την σκυτάλη στους The Bausa που είναι εδώ και θα κάνουν χαμό. Νταμιάνο επίσης, Playman, Σαγκούνα. Μέχρι και τις 11 θα κάνουμε κυριολεκτικά παρτάρα στο street party εδώ στην πλατεία Κλαθμόνος με τον Music που είναι το ραδιόφωνο το οποίο είναι πάρα πολύ μπροστά, και σε λίγο φυσικά θα έρθουν και όλη η παραγωγή του Music για να γνωριστούμε από κοντά, για να βγούμε φωτογραφίες και φυσικά να ανοίξουμε κάπως έτσι το καλοκαίρι, θα τολμήσω να πω. Είναι το πρώτο πάρτι, το πρώτο επίσημο πάρτι που καλωσορίζουμε με αυτόν τον τρόπο το καλοκαίρι του 2026. Αλήθεια, προλαβαίνετε να έρθετε, γιατί θα πάθετε μετά φόμο. Είναι αυτό που παθαίνεις όταν νιώθεις ότι δεν έχεις πάει και δεν έχεις κάνει κάτι το οποίο κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Το νου σας. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας στέλνετε από το αυτοκίνητο και από το σπίτι. Πλατεία Κλαθμόνος και πάρκινγκ έχει και διασκέδαση έχει και παλώμες έχει και χαμό έχει. Αλήθεια, μέχρι και τις 11 προλαβαίνετε να έρθετε. Φεύγω, πάω να συνεχίσω το πάρτι.

0: Οκ. Πάμε στη διαφήμιση. Λίγο πόνο.
1: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
2: Ο Music 892 παρουσιάζει. Σάββατο 27 Ιουνίου, το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kaine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Music 892. Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
5: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
11: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
10: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
11: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένας smiley emoji είναι.
10: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
11: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
10: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
12: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
13: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
17: If you're all in, we're all in.
16: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
18: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
20: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 89.2.

0: Lavian Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Isomat Pro Color Eco 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Isomat ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
8: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
9: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
10: If you're all in, we're all in.
9: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG. Να δω.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στο Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Δεν ακολουθούμε τα τρέντς.
7: Τα προκαλούμε.
8: Music 892.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Music 892.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στο Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Τρεις Εργενίδες.
11: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
12: Και όλα ανατρέπονται.
13: Από το πουθενά.
10: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
13: Όμως μετά από μια.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Σύσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάς.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
18: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
17: Και εκεί η Ιωνά είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
18: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
17: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
18: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
17: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
19: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
20: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
21: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
22: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892. Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
6: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
7: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό.
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές. Δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
15: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
16: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Previously, στα κουνάβια.
18: Καλημέρα.
19: Και σκέσαι, καταρχήν, είσαι όντως από τη Γαλλία ή μας λες βλακίες.
20: Ξένο τηλέφωνο.
18: On a déjà parlé, c'est pas la première fois.
21: Τι είπε, δεν το άκουσα.
19: Όνα σου γάμι.
20: Όπα.
19: Μπορεί να μου φέρεις λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και σε μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα.
20: Τι λες μωρέ.
18: Μου πετύχει.
11: Τι έπαθε, ρε Μίτσο.
19: Να σου γαμί.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Playman και Μαράση, featuring Ελένη Φουρέιρα. Δες τους Playman live στο Street Party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Είσοδος ελεύθερη.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους KNM Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
3: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
2: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
3: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
2: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
3: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
2: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
4: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
5: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις τη πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στο Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καθρέφτης. Πολλοί νομίζουν ότι κατέχουν πράγματα. Τίποτα δεν κατέχουμε. Ό,τι έχουμε σήμερα είναι απλώς μια ευκαιρία να το αξιοποιήσουμε πριν φύγει. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τρεις Εργενίδες. Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάση.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
14: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
15: Φέρτο.
16: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
15: Φέρτο.
16: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
15: Φέρτο.
16: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
15: Μην το φέρεις.
16: Γιατί?
15: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
17: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be theater.
19: Εγώ πάντως αν εντυνώσουν στα φίλοι, άντα θα σε πατούσα, δεν θα είχα πρόβλημα.
20: Θα με πατούσε στο λαιμό και με χαρά.
19: Όχι ρε, όχι στο λαιμό, σαν στα φίλοι. Έκανα και πεντικιούρ σήμερα, θα σου έρθει κούκλα. 30 ευρώ έδωσα. 30 ευρώ πάτημα δεν σε έχει κάνει ποτέ κανένα. Τουλάχιστον να πληρώνουν οι άλλοι, όχι να πληρώνεις.
20: Φτάνει!
21: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
22: Στο Music 892.
23: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Πλέμεν και Νταμιάνο. Your girl could never. Δες τους live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Είσοδος ελεύθερη.
2: Move like this.

Move like this.

0: Πίστες. Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Music 892.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
7: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
8: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
7: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
8: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
7: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
8: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
7: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
9: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
10: Previously, στα κουνάβια.
11: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε τους δημιουργείται, λέει, ψυχολογικό. Και να μην το κοιτάτε από πάνω.
12: Και πώς θα πω από κάτω, ρε Μαρία, δεν γίνεται. Είμαι τροφοκάμιλο. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρέψει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από κάτω.
13: Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσέ το.
12: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
13: Α, μεγάλο είναι ρε εσύ.
12: Είδε που το βλέπει το σκυλό από πάνω.
13: Εσύ μεγάλωσε.
12: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, το αφήσω.
13: Από κάτω άλλη φορά.
12: Πέφτει.
13: Όπα.
12: Έλα ρε. Έλα ρε.
14: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Σελινόσουπα, μας γράφει εδώ η Λία.
1: Σελινόσουπα.
0: Σούπα από σέλινο.
1: Σε κάνα μαγαζί με σούπες.
0: Δεν έχω ακούσει ποτέ για σελινόσουπα έξω. Δεν έχω ακούσει ποτέ. Αλλά αν ακούσω θα σου πω.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: surprise.
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?» Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
2: Πόνας.
3: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
3: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω που
2: φυσικά.
3: Μπορείς. Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
0: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
3: Ακριβώς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ναι.
2: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από εδώ.
3: Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
2: Και όσο μπορώ.
3: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς στο δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
2: Θα μου το αναγνωρίσεις.
3: Αν το δω, ναι.
0: Βλέπεις.
3: Είδες πως έχεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
5: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα DEX. Νιπένθη.

because a good man is hard to find.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
3: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό στο δερμα.
2: Το έχουν πει αυτό. Ναι.
3: Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
4: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
2: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
4: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
2: Όχι, ρε, εσύ. Θέλουμε για το πρόσωπο.
4: Αλλά για το πρόσωπο. Ναι, εντάξει, όπως και να.
3: Δημητρή, για το πρόσωπο.
4: Όχι, ρε, εσύ, μπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε, εσύ.
3: Όχι, όχι, για το. Ούψ.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
5: Last Chance to Dance.
6: Αποκλειστικά στον Music 892. Απόψε στα Dex. Playman.

0: Bum. Previously. Στα κουνάβια.
1: Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
2: Ωραία. Βάλε το Κατσατζίδι. Oh. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη.
3: Όσο η καρδιά καλά καλά.
2: Ούτε λέω καθαρό. Ούτε σαν κολοτρίβουμε σε Λεωνίδες.
1: Βλέπεις αυτά τα χέρια
2: και που γεμάτα ρόζους.
1: Τους βλέπω τους ρόζους.
4: Πού τους βρήκε τους ρόζους.
2: Έχουμε βγάλει ραγάδες στο σβέρκο να πούμε.
1: Στο σβέρκο ραγάδες. Από τι ρε σου κοιτάνε στο σβέρκο οι ραγάδες.
2: Στέλνει η Βάνα η οποία φαίνεται μια καθώς πρέπει Δεσποινίδα. Από τις φάπες λέει.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

0: Λούλου.
1: Θα κάνω εκπομπή κοιτώντα.
2: Ξαφνικό μου έρχεται τώρα αυτό.
1: Δεν μπορεί να το διαχειριστεί.
2: Ναι, δεν ξέρω.
1: Να ανταριάζει λίγο.
2: Να, ανταριά...
1: να ξεκουμπώνεται το σουτιέν σου.
2: Κατάλαβε.
1: Όταν φορά.
2: Κάτι τέτοια λέει στον αέρα και με ρωτάνε πόσο καιρό είμαστε σε σχέση.
1: Τι του λες.
2: Προσπαθώ να βρω κάτι να το διαχειριστώ εκεί.
1: Διαψεύδεις ή επιβεβαιώνεις.
2: Διαψεύδω, τι να πω.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Ξέρεις τι, γιατί μερικές φορές με ρωτάνε και λέω, λες εδώ.
1: Α, πιστεύω ότι σε κάνω χαλάστρα.
2: Ναι, λέω, λες εδώ, μου κάνει χαλάστρα.
1: Κοπέλα νομίζω ότι τη ρωτάνε επειδή της την πέφτουν. Καημένη.
2: Την απήχησή.
1: Για μένα ρωτάνε.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα, κορμιλική επάγγελμα.
3: 28 αεροδρόμιο.
2: Α, έλα, ρε φίλε. Και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το.
3: Ναι, ναι.
2: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει και μια ταυτότητα, ξέρει κάτι εσύ γι' αυτά.
3: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνετε περνάει, ρε.
2: Δώρο.
4: Όχι, δώρο από μένα.
2: Ήταν ωραία.
4: Όχι, από μένα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Πλέον όλα τα παιδιά στο σχολείο ετοιμάζονται πάρα πολύ νωρίς. Αλλά η ετοιμασία έχει να κάνει, παιδιά, με ισιωτικές, με βαψίματα,
2: κάνουμε
1: με βλεφαρίδες. Κάνουμε
2: skin care, παιδάκι μου. Πέρα
1: θυμάμαι πώς πήγαινα εγώ σχολείο, παιδιά. Και λέω, συγγνώμη, ένας άνθρωπος δεν βρέθηκε να μου πει ξηρίσου, κουρέψου.
2: Το πρόβλημα δεν ήταν το κούρεμα, ήταν το λάθος κούρεμα. Ήθελε ο μπαμπάς μου να μου κάνουν πάντα τα μαλλιά γαλλικό καρέ, αυτό που είναι πιο κοντό πίσω και έρχεται πιο ευθεία μπροστά.
1: Καστό έκανε αυτό στα μαλλιά του, καλέ, άμα του άρεσε τόσο πολύ.
2: Δεν έχει μαλλιά, γι' αυτό έβγαζα.
1: Κύριε Κώστα, δεν κρίνουμε.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892. Come on, let's

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 2!
0: Και κλείστου στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Bum.
1: Previously,
0: στα κουνάβια.
2: Ο Μαρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
3: Για πες άλλη μαρτυρία.
2: Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
4: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μας. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
3: Δεν είναι Ισπανό, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα. Ο Φάνης είναι απρόβλημα ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
2: Ρε παιδιά, σας
4: ήθελα. Μαρία, θα μας κάψει κάθε κύτρα που έχει μείνει. Ο άλλος φέρος CEO.gr.
2: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
4: Δημήτρη μου λέει να συντάξει, τι κάνεις.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.